0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γιάννης Κατέλας, φεύγουν τα χρόνια.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συνεφιές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

1765 Κλήγορο Λάργο Ροδ στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Λάργο Κλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Λάργο Road, Unit 1, Μισό Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Λάργο Road, Μισό Κλήγορο. Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάδρομος.

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λες, καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

0: τον επάρω.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και στη συνέχεια μιλες τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρης.

Μη λες τίποτα τώρα, είναι άγια η ώρα που τα χείλη μας μιλούν και οι καρδιές

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Buir Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

0: Βάλαντις, ψέματα για μένα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ο μαθητής από τον Ιωνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιμους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in Indianapolis.
2: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανινών. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Ακούτε Φωνή των Ανήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τώρα και στα FM κύματα. Στο WZRS FM 101.9. Κυρίες και κύριοι, διαδώστε το. Γυρίστε το. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότι Φακιανάκη, τη ζωντανή μετάδοση.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, Ιστολά. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pro Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη.

0: We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Παόλα.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507.

Largo Blas. 1765 Cluor Largo Road, East of Cleveland. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας. Δημήτρης Μπάσας.

0: Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Βρέχει στην φτωχή.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
3: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνας Ταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Αβενιού Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ήτανε ο Νότης Φακιανάκης, τα κλέμερα. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Μπάσης. Μέρα Μαγιού.

της αγάπης αίματα. Από τον Δημήτρη Βάση. Ακούτε φωνή των νίνων από την... Ακούτε φωνή των νίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Ωραία ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, σε μερικά έτσι κομμάτια ποτπουρί από διάφορα λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που πάντα έχει την εκλεκτότερη ελληνική μουσική για σας όπου και να είστε. Μπορείτε τώρα να συντονιστείτε στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. Now we are broadcasting in...

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Apple Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα τον Τριαντάφυλλο. Μην αργήσει.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Το παιδιό σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες.

εξετάσεις. Λαύκομαι. Γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής. Σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision. 928 Cool Road, Ισλανδίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αθηνών.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Αδελφές θύμα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rovins.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Αφού το θες τότε εντάξει, δεν περιμένω κάτι να αλλάξει. Αφού το θες τότε εντάξει, δεν επιμένω κι ας με πειράξει.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο,

Taverna in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, πίσω Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765

0: individuo a lo largo de hoy y su figura.
1: Βάλαμε πόρτες ασφαλής, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
2: Τα καταφέραμε.
1: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή. Για την ημία.

άνεπα. Τα καταφέραμε λοιπόν με ασπιρίνες και δεπών. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο μεγάλη. Τα καταφέραμε λοιπόν. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας

0: κεντρικό δελτίο ειδήσεων. WPSO 1500 in New Paltrizi and WXYB 5020 in India Ropage. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
1: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
3: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
1: Ρεπορτάζ.
4: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
1: Αναλύσεις.
5: Ο διαιτητής κάθεται πιο έξω και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
1: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
6: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στις μέρες σπορτ για να δείχνουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Απόψε στις 11 στο Earth Cosmos.

Τον Αγίον Ιεραρχό, τον Αγίον Μαρτύρο, τον Αγίστο Προσφυγιάνο Αθηνό, ως τον Δημοπόδο του Χριστόμου, που την καταφτώνει η Θεία μας Αγωγία μου τελέσμα. Τον Αγίον Πατέρων, τον Ενικέα της Λιθινίας συνελθόν του, και τας Αγίας Οικουμενικάς Μόνος Πρώτη και Ενδόξου του Ζάντου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την ιγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lulu Vargas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνη

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Ζήλων και των συναυτής ανερεθέντων κληρικών και λαϊκών μαζί.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος,

είπε ο Κύριος, ως τη θέλει ο πίσω μου ελθεί να πατησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθείτο μου. Όσο αραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτή, ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτή. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γαρά να απεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη, τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσετε αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής,

σύγχαν μόνος Κύριο Θεός ημών, δεσπότης των ουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνος και ο θεκτό επωφόμενος, ο Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς μου

Ρόβελος και προβλεφόμενος και διαμυρόβελος του Χριστέου και Σύντου και Συντηρμόνους και Παναγέντου και το Ανάθος Πατρή και το Παναγία και Ανάθο και Ζωπιός Πνεύμα Δημήν και Φύσαν.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Εκκλησία Άσημων Συνόδου του Προέδρου της Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και Πάσης εν Χριστώ ημών Αδελφότητος, του Ευσεβούς ημών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν Αυτό, του Καταξηράν Θάλασσαν και Αέρα Φιλοχρίστου ημών Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας της Πατρίδος ημών, των ενωρητών, επιτρόπων, ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου, των εναυτό κοπιόντων και ψαλόντων, των εναστενίες κατακειμένων και την εξήψους θείαν αντίληψεν επικαλωμένων, των εν πολέμης δοκιμαζομένων, πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας Θεού επιδεωμένης, των νέων και νεανίδων, διδασκόντων και διδασκομένων εν τη στοιχειώδη και μέση εκπαιδεύση, και των νέων που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πατρίδος ημών, μετά των οικογενειών αυτών τα οποία θα βραβεύσαμε σήμερα, των δούλων του Θεού, Αγγελικής και των δέμων ευχής, Νικολάου και Στέλλας, Κωνσταντίνου, Αντωνίας και των τέκνων και εγγονείς, Παράσκου Στέλλας και του τέκνου, Πολυξένης Θωμά, Γεωργίου Ηλέκτρας, Πολυξένης τέκνων και εγγονών, Μελίνας και Μαριάνας, Αθανασίου Μαρίνας και Γεωργίας, Αχιλλέου, Συζύγου τέκνων και εγγονών,

Αντωνίου, Ιωάννου Συγίου και τον Τέκρο, Ανδρέου, Σοκράτους, Ευαγγέλου Αθανασίας Παναγιώτου, και των προσενεγάντων και διούς προσύδραγων τα τίμια δωρατά αυτά, Κυρίω το Θεό, των Προέδρων και μελών των Μικρασιατικών και Ποντιακών Σωματείων των Εδερβόντων, εν τη περιοχή μου και πάντων των αποδήμων αδελφών ημών, και παντός του Ιερού Κλήρου και του Ευλαβούς Λαού της Θεός Συρίκτου ημών Μητροπόλεως, γνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού.

των Μακαρίων και Ειδήμων Κτητόρων, του Πανσέπτου Ιερού Ναουτού του και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της Αγιοτάτης ημών Πίστεως και της Φιλτάτης ημών Πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της ιερής του έθνους αγώση, το ημνής του Πατρός και Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, των προκατόχων ημών Αρχιερέων Γεωργίου και Ιακώβου, των μακαρία τη μίξη γεμαμένων αηδήμων Αρχιερέων, Αλεξίου, Παντελεήμονος, Χριστοφόρου, Χρυσοστόμου, Προκοπίου, Αγαθαγγέλου, Γερβασίου, Μαξίμου, Γρηγορίου, Σεργίου, Σπυρίδωνος Γερασίμου και πάντων των Αγίων Αρχιερέων, των ψηφισάντων και χειροτονισάντων. Καληνίκου το αημνής του πνευματικού μου Πατρός Ιερομονάχου, των δούλων του Θεού, πάντων των ιερατευσάντων εν το πανσέπτο ιερό ναό τούτο, των δούλων του Θεού, Νικολάου και Στέλλας, Νικολάου, Παράσχου, Γεωργίου, Πελαγίας, Μιχαήλ, Ανδρέου, Ιωάννου, Αθηνάς, Κωνσταντίνου, Εκατερίνης, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Ματθαίου Ελευθερίας, Ιωάννου Αθηνούλας και Αθηνάς, Εμμανουήλ Αθανασίας Πανωρέας Χρήστου και πάντων των κεκοιμημένων μελών των Μικρασιατικών Σωματείων και Ποντιακών και των Αποαδάν άχρη του νη, επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των γονέων, διδασκάλων, αναδόχων, καθηγητών και ευεργετών ημών,

άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τε ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα και υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ούτε εστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον τον συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν

Ιησούν και πάσα την υπερημών οικονομία Θεό σα, την νυχτή παρεδίδω, το μάλλον δεύτερο παρεδίδω υπέρ τη του κόσμου ζωή, λαβών άρτων, εν τη Αγία Αυτού και Αχράντη και Αμομή τη Χερσίν, ευχαριστή σα και ευλογή σα, Αγιά σα, κλά σα, έδωκε τη Αγία Αυτού μαθητέ και Αποστόλη υπό

Ομοίωσε το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγω. Πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης.

ευθύνη τη σωτηρίου ταύτη εντολή και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, τη Τριμέρου Αναστάσεω, τη Ισουρανού Αναβάσεω, σε δεξιών καθέδρα, τη Δευτέρα και ενδόξου πάλιν παρουσία. Mm.

0: κακή προσφεραμές και οικείν ταύτην κι ανέμα κολατρία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηκετεύουν. Κατάπεψω το πνεύμα σου το Πανάγιο έθιμας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Θεός είμαστε την και πίσω των ενάρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέντρο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Τα βαλών το πνευματί σου το Αγίο. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλεία σου ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρεία υπερ των εμπίστη αναπαυσαμένων, των πατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκαρτευτών και παντός πνεύματος

αυτές, δεύτε την πλειάδα των Ευκλαίων, ιερομαρτύρων, εκατόμβαστέτων πίστων, ορθοδόξων πλήθη, τιμήσομεν αξίως και γάρ

0: σύπαρα κατά τη θέμεθα τη ζωή μου άπασαν και την ελπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμενσα και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσαν ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα παρησίας ακατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό.
3: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών.
4: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

υπόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξαγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς, ο άνατο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημί αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατιά Σου χειρί μεταδούν ημίν του αχράντου Σου σώματος και του τιμίου Σου αίματος και διημών παντί το λαό.

μελίζεται και διαμελίζεται. Ο αμελός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαρούμενος, ο αισθιόμενος και βλέποντας τα πάντα με τους παλά, τους μετέχοντας αγιάδους, πλήρωμα από την ουσέλη πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αλήθως ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο. Αμαρτωλούσας ο πρώτος ημιακός, γιατί πιστεύω ότι τούτο αυτό εσύ πάχαραντος ο σώμα και τούτο αυτό εσύ υποτίμιον αίμος δεόμως ελεησόν και συγχωρησόν τα παρατώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ενέργα και λόγω, τα ενεργώσια και αλήθεια.

Νεκταρίο των Μεταστάθων. Νεκταρίο των Μεταστάθων.

0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτέ, κύριε Πρόεδρε, ενδοξότατε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγε κύριε Γεώργιε Κωστίδη, ενδοξότατε Υπονάδαρχε κύριε Καραβά Παναγιώτη, εκπρόσωπε του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, του Αντιναβάρχου κυρίου Κατάρα Δημητρίου Ελευθερίου, ενδοξότατη υποστράτηγε κύριε Αραμπατζή Δημήτριε, εκπρόσωπε του διοικητού ΑΣΔΙΣ Αντιστρατήγου κυρίου Σαμπαούρα Αθανασίου, κύριε Πλοίαρχε κύριε Παΐσιε, εκπρόσωπε του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, κύριε Πρόεδρε και μέλη των Μικρασιατικών Σωματείων, εντιμότατοι άρχοντες, εκπρόσωποι πάσης διοικήσεως, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε και έντιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλεως Στάφτης, παιδιά μου αγαπητά, εσείς που είστε η χρυσή ελπίδα της αύριο, εσείς τα παιδιά μας που με τον αγώνα σας και τις προσπάθειές σας και την πίστη σας στο Θεό.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Διέλυσαν έντιμοι εργάτες που έθρεψαν καλές οικογένειες. Έδωσαν δε συγκοινωνία καλούς καταθούς ανθρώπους. Μεγαλόπνους, ο Μητροπονίτης Μύρνης, Άγιος Χρυσόστομος, που ανεδείχθη ιερών σφάγιων πριν από 104 χρόνια. Τιμένας αληθής, εις τύπων Χριστού, δεν εγκατέλειψε τον λαόν του την ώρα που οι τουρκικές ορδές ορμούσαν στην όμορφη Σμύρνη, διψώντας για αίμα και για λαιλασίες. Απέριψε τις προτάσεις διαφυγής, όπως έκανε και ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Άγιος, πριν από 100 χρόνια. Τέλεσε την τελευταία Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής. Έδωσε κουράγιο στους πιστούς και έμεινε κοντά στο λαό του, γνωρίζοντας ότι θα υφίστατο φρικτό μαρτύριο από ένα φανατισμένο όχλο. Σε αυτόν τον αιμοχαλή όχλο παρεδόθη ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης από το φρούραρχο Νουρεντίν. Ζωντανόν τον κακοποίησαν, του έκοψαν τα άκρα, του ξερίζωσαν την γενιάδα, του έβγαλαν τους οφθαλμούς, τα μάτια, και τον έδεσαν πίσω από ένα άλογο και τον έσφερναν στα καλντερίνια της Ιωνικής πρωτεύουσας. Πότισε με το Άγιο αίμα του τους δρόμους που αγίαζε μέχρι τότε ως την ενάρχης της πόλης. Ο εκφραστής των εθνικών πόθων κατέστης το σύμβολο των τραγικών πεπραγμένων του γένους. Το μαρτύριό του παρακολούθησαν στην πρώτη φάση κάποιοι Γάλλοι ναύτες που είχαν αποστολή να τον φυγαδεύσουν στην εκκλησία της Ζακ Κέρ ή στο γαλλικό προξενείο. Η γαλλική περίπολος έβλεπε τις βαρβαρότητες αδυνατώντας να επέμβει. Δεν είχε τη δυνατότητα ούτε το κουράγιο να παρακολουθήσει τη φρικτή συνέχεια. Και άλλοι κληρικοί μαρτύρησαν εκείνες τις ημέρες, αλλά δεν πρόδωσαν την πίστη τους ως άξιοι συνεχιστές μιας μεγάλης παράδοσης. Η θυσία των Αγίων Αρχιερέων και του Λοιμού Κλήρου κρατά ψηλά την εθνική μας υπερηφάνεια και αποτελεί εγγύηση ότι σε δύσκολες ώρες η Μητέρα, η Εκκλησία, η Ορθόδοξος θα συνεχίσει τη λαμπρή παράδοση να προσφέρει τους λειτουργούς της θυσία ζωής. Οι νεομάρτυρες κληρικοί, οι Άγιοι που ανέφερα, απέθαναν με θάνατον ατιμωτικών, αλλά είναι ζωντανοί. Σφαγιάστηκαν, αλλά δεν χάθηκαν. Έγιναν σύμβολα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Με το τίμιο και το αθώο αίμα τους λυτρώνουν από τον πνευματικό θάνατο και σηματοδοτούν την πορεία μας προς τα άνω, την αληθινή δικαιοσύνη και την ανυπόκριτη αγάπη. Θα μπορούσαν να έχουν υλικά αγαθά και να αποκτήσουν αξιώματα στη νέα πραγματικότητα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στη γείτονα. Όμως αρνήθηκαν τα υλικά αγαθά και εμαρτύρησαν. Αδελφοί μου αγαπητοί, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου και της Καπαδοκίας ήσαν ευσεβείς και είχαν πλήρη συνέστηση ότι αυτό που τους κράτησε τόσους αιώνες σε ένα τόσο αφιλόξενο περιβάλλον ήταν η Εκκλησία και οι Ορθόδοξες ιερές παραδόσεις μας. Η Εκκλησία και οι Ορθόδοξες ιερές παραδόσεις μας. Συνεχιστές αυτής της ιστορικής κληρονομίας, οι πρόσφυγες από τους ευλογημένους εκείνους τόπους έφεραν μαζί τους ιερά κοιμήλια. Το τέμπλο που βλέπετε, οι άγιες εικόνες, τα καντήλια και ό,τι άλλο σύμβολο τα έφεραν και τα εναπέθεσαν στα εικονοστάσια
και στους ιερούς ναούς μας που οικοδομήθησαν με στέρηση, με εγκαρτέρηση, με όρομα και πίστη. Μείνανε σε φτωχικά σπιτάκια που τα στόλισαν με τα κεντήματά τους, τα ζέσταναν με τις ανάσες τους και τα δρόσιζαν με κάτι βασιλικούς που είχαν βάλει σε κορσεβοκούτια και τους πότιζαν. Οι γειτονιές και οι δρόμοι ασβεστώθηκαν και γρήγορα κατάλαβαν όλοι ότι οι αδελφοί μας πρόσφυγες ήσαν φορείς πολιτισμού, τον οποίον μπόλιασαν με τις εδώ συνθήκες και τα θέσμια των άλλων της αναπτυσσομένης εσωτερικής μετανάστευσης. Αυτά που έφεραν από την Ήπειρο, από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Κρήτη, τα νησιά μας και τον Μοριά. Έχουμε σήμερα μία πολυπολιτισμική κοινωνία που έχει συνεκτικό δεσμό. Ποιος είναι ο συνεκτικός δεσμός? Η πίστη στο Θεό και η αγάπη μας προς την πατρίδα. Αυτά, παιδιά μου, κρατήστε τα, και οι νέοι και οι πρεσβύτεροι, μέσα στην καρδιά σας, να χτυπάει η καρδιά σας στην πίστη στο Χριστό μας και στην αγάπη για την Ελλάδα μας. Αιωνία η μνήμη των μαρτύρων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Ο Πανάγιος Θεός να ευλογεί τα ευγενή όνειρα των απογόνων τους, που κρατούν σήμερα με καμάρι τα λάβαρα των μικρασιατικών και ποντιακών σωματείων και αγωνίζονται να προοδεύσουν και να δοξάσουν την πατρίδα μας. Οι σκέψεις μας θα στρέφεται πάντοτε στις αλυσμόνικες πατρίδες, τις ποτισμένες με το αίμα των αναρρυθμίτων μαρτύρων, οι οποίοι θα μας εμπνέουν τη σταθερή πίστη προς τον περιαδικό Θεό, την αφοσίωσή μας στην Ιτέρα Εκκλησία, την προσήλωσή μας προς τα αναδύωτα ήθη και έθιμα του ελληνισμού, το σεβασμό μας προς τους προγόνους, την καρτερία στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο κόσμος και την ελπίδα αναγέννησης του ελληνισμού. Παιδιά μου αγαπητά, ένα έθνος υπάρχει όσο ο λαός του θυμάται τις ρίζες του. Επαναλαμβάνω, ένα έθνος υπάρχει όσο ο λαός του θυμάται τις ρίζες του, και εμείς τις θυμόμεθα. Γι' αυτό εδώ στη Νίκαια, στην προσφυγούπολη Νίκαια, η οποία μετά τη Θεσσαλονίκη δέχτηκε το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, ήρθαν εδώ στο Κερασίμι, στον Πειραιά. Πού να τους βάλουνε? Να τους πάμε, λένε, στην Κοκκινιά. Εδώ ήταν η Κοκκινιά. Γιατί η Κοκκινιά? Το χώμα ήταν κατακόκκινο. Κοκκινιά. Αργότερα την ονομάσαμε Νίκαια, προς τιμή της Νίκαιας της Μικράς Ασίας, που εκεί συγκλήθηκαν οι πρώτοι και οι 7ο του Ελληνικού Σύνοδο. Εδώ λοιπόν δεχτήκαμε.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

καταστρέψετε. Μεταλάβετε σώμα και αίμα Χριστού, ο Δούλος του Θεού. Επίχαρη στη Βούλη του Θεού.

πει. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα, καθυσίωσες ημάς των επορανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών κοινωδών, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα, ευχές και εικαισίες, της εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, των Αγίων Ιερομαρτύρων και μαρτύρων της μικρασιατικής καταστροφής, του Εναγής Παδόσιμου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυγίας του Θαυματουργού και πάντως σου των Αγίων, ότι σοι ο Αγιασμός ημών και σοι την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγίων, ότι σοι ο Αγιασμός ημών και σοι την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς σαν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμη, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ, ειρήνη το κόσμο σου δώρισε.
1: Χριστιανά, μια κούφτα ήλιον.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: Από τα έργα του Ηλία Ανδριοπούλου ακούμε «Άλκιστη πρωτοψάλτη». Μην κλαις.

0: Όπου πάω η καρδιά μου. Ακούτε φωνή των Ελληνών στη συγκρότητα των 101,9 FM. Επίσης και στους 2500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα. Άγγελος Σαγκράτης στο μικρόφωνο που διαλέγει τη μουσική για εσάς σήμερα.
1: Cat Stevens, Ruby My Love.

This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια, Γιάννης Βογιατζής, ο Έλατρος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών. Να καεί το πελεκούδι. Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Για να ξεκινάμε λίγο το...

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Ο κουμπάρος ο ξεφτύλας.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

και εσύ Βηθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα. Μονονότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου πλέον ασήμαντος από τας πρωτεύουσας πόλης που ηγεμονεύουν στην χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

σώζουν τη ζωντανή μανσού. Σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα από τη Φωνή των Ελληνών.

0: Και συνεχίζουμε με την Αντίκη Μπουγιουκλάκη.
1: Μη μου λες για αγαπές, κράτα μου το χέρι.
2: Για αγαπές δεν μιλάω ποτέ, ως το θάνατο μόνο ξέρω εγώ να αγαπώ.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, «Σπασμένα τριαντάφυλλα».

0: μη μου λέτε.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι, ο Ελατό.

Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών και η αδελφή Αγγελάτου σας εύχονται. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βογιατζής, ο Έλατος.

από τα πιο καλύτερα φανταστικά μουσικά κομμάτια μας, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα. Χαρούμενα Χριστούγεννα από τους αδελφούς Αγγελάτου και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό σας, Φωνή των Ελλήνων.

Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσε το λόγον αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη μήπως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλης των Ιεροσολύμων, επειδή εφοβήθησαν μήπως η στενοχώρια του Σπύρου Ηρώδου ξεσπάσει εις αυτούς. Και αφού εμάζευσε ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούν το γνώστα και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς εις ποιον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο. 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Σταθμός, η ελληνική τηλεόραση κανάλι 48 και οι αδελφοί Αγγελάτου με τις οικογένειές τους σας ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και ευτυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά, υγεία και χαρά.

Παλικάρι Πούλιοσα, δίκημο σχολείου.

0: πλούσιος πολιτιστικός κοινωνικός θεσμός με απονομή βραβείων σε διακριθέντες φωτογραφικού διαγωνισμού.
1: Ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Γιάννη Βογιατζή, ο μικρός τυμπανιστής. Όμορφη μουσική και τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει φωνή των Ελλήνων.

Μιχάλη Μενιδιάτη. Πετραδάκι, πετραδάκι.

0: πάνω στη στάχτη.
1: This is WPSO 1500 in Upokrytsi and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νήνων. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ενίνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τελευταία τραγούδια. Μόνο από το δικό σας 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενίνων, WPSO και WXYB. Μην ξεχνάτε τα τηλέφωνα μας εδώ στο σταθμό είναι 725-5555 ή 725-3500. Για το Πάσκο County, Χενάδο και Dead County 942-0500 εντελώς δωρεάν τηλέφωνο. Και συνεχίζουμε το τραγούδι

ελεύθερης φαντασής. Θάλασσα τα έχεις κάνει, θάλασσα και τη ζωή μου χάλασσα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ποικιλία στην Αμερική από ελληνικά τραγούδια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγινών. Σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου, Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε, την Μελίκη σας παρουσιάζει και διαλέγει για σας όλα τα τραγούδια ο Άγγελος Αγγελάτος. Πάνος Γαβάλας.
2: Σήμερα είναι καινούργια ζωή.

Για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τις αθλητικές ειδήσεις, στο κανάλι 48 εκπέμπουμε ζωντανά την αθλητική Κυριακή. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, σήμερα το βράδυ το καρναβάλι από την Πάτρα και πάλι κοντά σας. Για αυτούς που δεν ήταν, να δουν το καρναβάλι από την Πάτρα στο κανάλι 48. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. wpso.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Γιάννης Πεδρόπουλος. Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

Γιατί

Μαρινάκης. Επίσης, η μύτη είναι μαγευθυμένη και λεπτή, για να οσφραίνεται μόνο την πνευματική ευωδία ή την οσμή της αφαρσίας. Τα μάτια, από τα πιο σπουδαία όργανα,

0: βοηθήσουμε στο να ενισχυθεί.
1: Μα έλα, πες μου τι σου φταίνε, τα μάτια μου να

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι το Safety Harbor.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ανινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
3: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in Indira Beach.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240 4564.
3: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Θα σε θυμάμαι.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και τι γκρέι, μόνο η καρδιά μου ξέρει.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

0: ενδιαφέρον το Ζωτεβές, διότι έχει τόσα πολλά βότανα, πολλά εκ των οποίων είναι πολύ σπάνια, αλλά έχει και βότανα τα οποία μοναδικά.
1: Και εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Αντώνη Καλογιάννη, «Όμορφη μου Κατερίνα». Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό «Φωνή των

στολισμένη ως τη φτέρνα και να μου στακώ χαμήνει.

0: ουρανούσα πέτρα.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Να ενθουσιάζονται με το γεγονός ότι κάτι μπορεί να γίνει και σίγουρα έχουμε προσελκύσει...

0: είναι μόνο το τσάι. Ο Γιάννης έχει μανία με τη θέση.
1: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουήλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.
0: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εγώ γεννήθηκα ετός και δεν φοβάμαι μπόρα. 60 μόνο έχει λεπτά και η πιο δύσκολη ώρα. Γι' αυτό που λες αγάπη μου, διεύθυνση θα αλλάξω.
2: Το δικό της ραδιόφωνο.
3: This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
4: Καλά να περάσετε. Παράδεισο.
1: Εσείς το λέτε παράδεισο, εμείς το λέμε βράχο.
5: Εντάξει, τελικά

0: έτσι.
1: Χωρίς πηξίδα. Κάθε πέρα στο ΕΠ Κόσμος.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μέσα στις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, την οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης και την παράταση στην επιδότηση στο δίζελ και τον Οκτώβριο. Αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν το Ριάτ και τις εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία, εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο θάνατο ηλικιωμένου οδήγησε άγριος καυγάς για μία ξαπλώστρα στην παραλία. Στο νοσοκομείο 14χρονος με σοβαρά χτυπήματα από συνομήλικό του στα Βρυλίσια, βία επεισόδια μεταξύ ανηλίκων και στη Θεσσαλονίκη. Συγγενείς, πολιτικοί και πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, με λόγια αγάπης, γεμάτα συγκίνηση, την αποχαιρέτησαν τα παιδιά και τα εγγόνια της. Κρίσιμες εκλογές σε δύο κρατήρια στη Γερμανία, βέβαια το μέλλον του καγκελαρίου Μέρτς. Καθημερινή μάχη με την ακρίβεια δίνουν οι πολίτες, καθώς η έκριθμη κατάσταση στον Περσικό κόλπο και στο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία έχουν διαφέρει.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Της Παναγίας Ακράνου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινήσιμον Θεοτόκου.

επισών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Κύριε, φιλόξενη μας ο Θεός τη συγχωρητή. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας.

τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

πατέρα, του Αγίου Σκηνώματος της δόξης σου, Κύριε, κατέωσον αυτό εις αιώνα αιώνος, και πρόσδεξε ημών τας εν αυτό απαύστος προσαγωμένας ιδεήσεις.

όσο πιστεύουν εις Αυτόν οι απόλυτες. Αλέχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαρηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσεως και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Hello.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Σωήνε μας παρήγαγες και παραπεσόμες ανέσες πάλι και ούκ απέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσου την μέρουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενης και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου Αγίου υπέρ πάντων ονείσμι και ονοκίσμι των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων και ευχαριστούμενης και υπέρ λειτουργίας τάφης είναι εκ των χειρών ημών δέξας εγκατεξίωσας και έτης η παραστήτηση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων και χερουβήμ και δε σεραφήμ εξαπτέρυγα απολιώματα με τάξια τα ρωτά μου.

0: σε ευλογούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμε Κύριε, και δεόμεθα σου δώσουμε. Έτσι προσφέρουμε σε τη λογική ταύτη και νέο προλατρεία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηγετεύουμε. Κατάπεψαν το πνεύμα στο Άγιο, θυμάστε το πρωτοί να
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Φρίλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Όπως ο φιλάνθρωπος με όσους

0: Άγιον ημάς Δέσποτα, με τα Παρισίας, τα Κατακρήτως, τουλμάν επικαλείσαι των Επουράνιων Θεών Πατέρα και Ρέιν.
1: Πάντε λοιπόν, ο εμπισουράνι

0: ανοσίων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μίσε με της ημάς της πείρας μου.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Αύγου είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: η σημερινή Κυριακή, πανιερότατε δέσποτα, είναι αφιερωμένη στα προεόρτια της εορτής του Τιμίου Σταυρού και στην εορτή του εγγενιασμού του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό και η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε στην Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφέρεται στην αναγέννηση του ανθρώπου, την ανακαίνισή του εξίδατος και πνεύματος. Η περικοπή μας προέρχεται από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και από τον διάλογο που είχε ο Κύριος με τον Νικόδημο, ένα κείμενο μνημειώδες που βοηθεί τον άνθρωπο να βιώσει το έργο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Μεταξύ άλλων, ο Χριστός είπε στον Νικόδημο: «Ουδείς αναβέβηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Αυτός που βρισκόταν στον ουρανό, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, κατήλθε σε αυτόν τον κόσμο της οδύνης, των στεναγμών, της αδικίας, της αμαρτίας και ενσαρκώθηκε. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, απέθανε, ετάφη, ανέστη και ανελήφθη. Αναβέβηκεν λοιπόν πάλιν εκεί που ήταν το πρώτερον, ενωμένος με τον Πατέρα και το Πνεύμα, με τον Πατέρα και το Πνεύμα που δεν έπαυσε ποτέ ο Ιησούς Χριστός να είναι ενωμένος ως Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και μαζί του στον θρόνο του Πατρός ανέβασε την ανθρώπινη φύση, θεωμένη, αγιασμένη, άφθαρτη, και δι' αυτής της ενεργίας του μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής μας, αλλά είναι η μετάβασή μας σε μία άλλη τάξη ζωής, σε ένα άλλο επίπεδο του είναι, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη, στεναγμός, θάνατος, αλλά ζωή ατελεύτητος εν Χριστώ σταυρωθέντη και αναστάντη. Και για να βεβαιώσει ο Χριστός όλες αυτές τις αλήθειες, λέγει στον Νικόδημο και σε κάθε ένα από εμάς που πιστεύουμε σε Αυτόν και θέλουμε να είμαστε ζωντανά μέλη του σώματός του, της Αγίας του Εκκλησίας: «Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου». Δεν κατανοείται εύκολα αυτή η φράση του Χριστού εάν δεν έχει μελετήσει κάποιος τα σχετικά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και της ερμηνείας των πατέρων της Εκκλησίας. Με δύο λόγια μας λέγει ο Χριστός, αναφερόμενος στην ιστορία του λαού του Ισραήλ καθώς πορευόταν προς την γη της Επαγγελίας. Ευρισκόμενοι στην έρημο, αμφισβήτησαν την δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του Θεού. Τότε, κατά παραχώρησην Θεού, φαρμακερά φίδια άρχισαν να τους δαγκώνουν και να πεθαίνουν οι άνθρωποι αυτοί από το δηλητήριο αυτών των φιδιών. Τότε ο Μωυσής, εμπνεόμενος από τον Θεό, κατασκεύασε ένα χάλκινο ομοίωμα όφεως, το οποίο ύψωσε και όσοι ενατένιζαν σε αυτόν τον χάλκινο όφι σώζονταν από τα δαγκώματα και το δηλητήριο των φιδιών της ερήμου. Ο Χριστός παρομοιάζει τον εαυτόν του με αυτόν τον όφι. Γιατί οι άνθρωποι που ενατένιζαν τότε στην έρημο τον όφι θυμούνταν ότι αμάρτησαν ενώπιον του Θεού, αμφισβητώντας την αγάπη, την κυδαιμονία, την στοργή, την πρόνοια που είχε.
1: This is WPSO 1500 in Upolpitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενιόδουση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Richey.

0: χωριό.
1: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. 24 ώρες 24, Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Περνάς.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Creole Beach.
1: Άκουσε και το άρεσε πάρα πολύ και είπε στη μητέρα μου που συνόδευε. Έτσι μέλος του συλλόγου. Μου δίνει λοιπόν ένα τραγούδι να τραγουδήσω σε αυτή τη συναυλία και έρχεται ο Θεοδωράκης, όπου εκεί έτσι μ' άκουσε και το άρεσε πάρα πολύ και είπε στη μητέρα μου.

εσένα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Ρόμπερτ Γούλιαν, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
3: Αντίο φίλε μου, πίστε.
4: Το πρόγραμμα είναι κατάσβηση.
3: Σβήνεις και εσύ γαλάζι ουρανέ.
4: Το 67 είναι εξατόριο.
3: Ο χρόνος βγήκε νυχτής.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκαν.
2: Και να αποτελούν ένα ωραίο κοινό.

0: για άνω των 8 ετών.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 Newport Richey and WXYB 5020 in India, Ropes.

0: πλούσιο σε φάσεις, δυνατός, συναρπαστικός και με πολλά γκολ, ο αγώνας μεταξύ των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου Ελλάδος-Ισπανίας για τα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου, ανέδειξε νικήτρια την ισπανική ομάδα που υπήρξε πράγματι ανωτέρα της ελληνικής.
1: 1973. Ελλάδα και Ισπανία συγκρούονται στο γήπεδο της Λεωφόρου για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου της Δυτικής Γερμανίας. Ένας αγώνας χωρίς μεγάλη σημασία ενδεχομένως, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε εμφανή κάμψη. Αυτό ακριβώς όμως το δεδομένο είναι που αναδεικνύει το ιστορικό υπόβαθρο της στιγμής εκείνης. Οι δύο ομάδες εκπροσωπούσαν δύο δικτατορικά καθεστώτα που βρίσκονταν ένα βήμα από την πτώση τους. Η Ισπανία του Φράνκο, η Ελλάδα των Παπαδόπουλου και Ιωαννίδη, αποτελούσαν μαζί με την Πορτογαλία του Σαλαζάρ τα τελευταία πολυφάδια του φασισμού στη Δυτική Ευρώπη. Οι ευρισκόμενες σε αγωνιστική κάμψη εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Ελλάδας, που τελικά δεν προκρίθηκαν στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου, απηχούσαν κατά τρόπο ηρωνικό ή και ανατρισιαστικό ακόμα τη σύψη των καθεστώτων που εκπροσωπούσαν. Η ελληνική χούντα θα γκρεμιόταν με ηχαιό όσο και τραγικό τρόπο μερικούς μήνες αργότερα, ενώ το αιμοσταγές καθεστώς των Ισπανών θα ολοκλήρωνε τη θεαλτική του διαδρομή του 1975 με το θάνατο του Φράνκο. Ο αγώνας εκείνος έληξε με 3-2 υπέρ των Ισπανών. Το ένα από τα δύο γκολ της ελληνικής ομάδας πέτυχε ο γνωστός για τις αριστερές του πεποιθήσεις Γιώργος Κούδας. Το δέχθηκε ο μυθικός τερματοφύλακας Ιρίμπαρ, που αμέσως μετά το θάνατο του Φράνκο δεν ξαναφόρεσε την ισπανική φανέλα, καθώς υποστήριζε φανατικά τον αγώνα της αυτονόμησης των Βάσκων. Κάπου στις κερκίδες παρακολουθούσαν τον αγώνα δύο φίλοι που κάποια στιγμή άρχισαν να σιγοψιθυρίζουν ένα σκοπό του Μίκη Θεοδωράκη. Λίγο πιο κάτω καθόταν και ένας Ισπανός στην ίδια πάνω κάτω ηλικία, γύρω στα 30. Ύστερα από λίγο, οι δύο Έλληνες βρέθηκαν μαζί με τον Ισπανό να τραγουδάνε δυνατά το πασίγνωστο τραγούδι που είχε συνδεθεί με τον Ισπανικό εμφύλιο, «Αϊ Καρμέλα». Δύο αστυνομικοί τους άκουσαν και χαμογέλασαν, καθώς δεν είχαν καταλάβει τίποτα.

0: Ποτέ άλλοτε ενδεχομένως στην ελληνική ιστορία δεν καταγράφηκε συλλογικό λαϊκό ξέσπασμα ανάλογο εκείνο του φθινοπόρου του 1974. Η Χούντα είχε πέσει και ο κόσμος γέμιζε ασφυκτικά τα γήπεδα, με πρώτο φυσικά εκείνο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για να συμμετάσχει ολόψυχα στις συναυλίες όπου θα ακούγονταν και πάλι τα μέχρι τότε απαγορευμένα τραγούδια.
1: Okay.

0: Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε.
1: Νίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Μαρκόπουλος, Μελίνα Μερκούρη, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Φαραντούρη, Νίκος Ξυλούρης και τόσοι άλλοι έγιναν μπροστάριδες σε ένα πανεθνικό και αταξικό πανηγύρι που κράτησε μήνες ολόκληρους και δεν είχε προηγούμενο.

0: ακόμη σημαντική διεθνή επιτυχία είχε η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα της Ελλάδος κατά το φιλικό αγώνα της με την περίφημη Εθνική Πολωνίας, την οποία νίκησε με 1-0.
1: Πώς ήταν άραγε η τυχερή? Κανείς δεν είχε φυσικά συνείδηση εκείνο το απόγευμα του 1976 στο γήπεδο της Λεωφόρου ότι θα παρακολουθούσε μία και μοναδική και όπως αποδείχθηκε ανεπανάληπτη παράσταση. Φιλικός αγώνας ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την περίφημη τότε Εθνική Πολωνίας του Κάζιμιρ Γκόρσκι, που 1,5 χρόνο νωρίτερα είχε γοητεύσει τους φιλάθλους όλου του κόσμου κατακτώντας την τρίτη θέση στο Μουντιάλ της δυτικής τότε Γερμανίας. Σε εκείνο τον αγώνα θα φορούσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το εθνόσημο ο μεγαλύτερος αρτίστας των ελληνικών γηπέδων. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, γνήσιο παιδί του εμφυλίου που μεγάλωσε στην Στέμπη, είχε επιστρέψει λίγους μήνες νωρίτερα για να παίξει στην Ελλάδα και τον Ηρακλή, σύμφωνα με την επιθυμία της γιαγιάς του. Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε τώρα τους Πολωνούς με 1-0. Τον γκολ ο Κούδας από πάσα του Χατζηπαναγή, ο οποίος δεν ξαναέπαιξε ποτέ στην εθνική ομάδα λόγω της εγκληματικής αμέλειας των παραγόντων της Ελληνικής Ομοσπονδίας, που δεν μπόρεσε να ξεπεράσουν το ισχνό εμπόδιο των ελάχιστων συμμετοχών του Χατζηπαναγή στην Ολυμπιακή Ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης. Τα μέλη της οικογένειας του Βασίλη Χατζηπαναγή έφυγαν διωγμένα για το Ανατολικό Μπλοκ μαζί με τόσους άλλους στο τέλος του εμφυλίου, επειδή δεν θεωρούνταν αυθεντικοί Έλληνες. Μια παράξενη μοίρα δεν επέτρεψε πολλά χρόνια αργότερα στο Βασίλη Χατζηπαναγή να φορέσει το εθνόσημο και να θεωρηθεί αυθεντικός Έλληνας.
2: Την έχει ο Δωμάζος.
1: Στα τέλη του 1976, ο Παναθηναϊκός φαινόταν να έχει εισέλθει σε μια παρατεταμένη και φαινομενικά οριστική παρακμή. Όλοι μιλούσαν για τον εκφυλισμό της ομάδας του Γουέμπλεϊ, καθώς οι βάσοι αποτελούνταν πράγματι από τα αστέρια εκείνης της ομάδος, πολλοί εκ των οποίων φάνταζαν υπερήλικες. Το Δεκέμβριο όμως αλλάζει προπονητή και έρχεται ο σπουδαίος Πολωνός Κάζιμιρ Γκόρσκι, που λίγους μήνες νωρίτερα στη Λεωφόρο ήταν στον πάγκο των Πολωνών που αντιμετώπισαν την Ελλάδα του Χατζηπαναγή.
3: Είναι Στεφανάκης, Αντωνιάδης, φεύγει ο Βακάλης, δίνει στον Αντωνιάδη και όπως έρχεται το ψηλό στην κίνηση επάνω και ένα άλλο ωραίο δυνατό σου τη χειρονία και κάνει το 2-0, που ολοκληρώνει την εντυπωσιακή και καθαρή οπωσδήποτε και δικαία 100% νίκη του Παναθηναϊκού. Ξαναβλέπουμε τη φάση του δεύτερου γκολ.
4: Τα περισσότερα γκολ πρέπει να πω και τα καλύτερα τα έχω βάλει σε αυτό το, σε αυτή την, την αιστεία που, που λέγεται η αιστεία του Λυκαβητού. Και στο τέλος του μπαλκόνι
5: ήταν, βλέπαν για το Λυκαβητό, για
4: αυτό. Ήταν μια γιαγιά εκεί πάνω. Και κάθε φορά καθόταν στο μπαλκόνι όταν έκανε, όταν έβρεχε είχε ομπρέλα, όταν είχε ζέστη πήγαινε λίγο μέσα, αλλά κάθε φορά που έβαζα γκολ έβγαινε και με τη σημαία έκανα με το πράγμα. Και κάθε φορά που έβαζα γκολ από εδώ και πήγα να πριν γυρίσω να χαιρετήσω τον κόσμο που με αποθεώνα και τα λοιπά μετά τις καλές εποχές και τον πρώτο χρόνο, έπρεπε να χαιρετήσω τη γιαγιά και πάνω την κυρία Ευδοξία που ήταν στο πρώτο μπαλκόνι. Η οποία μετά που έφυγα, μετά από 3 χρόνια πέθανε. Έχω μάθει πέθανε γιατί πήγα και την είδα. Αν έπαιγα πάνω και την είδα. Ήταν μια παναθηναϊκιά από μέχρι τα Μεζούλια. Από τότε που έγινε εδώ, που ήταν η περιβόλα, ήταν εδώ κοντά η κόπεδο κτλ. Μετά χτίστηκαν τα σπίτια και ήταν ταυτισμένη με τον Παναθηναϊκό. Και έχει δει όλες τις γενιές των ποδοσφαιριστών όσο ήταν και νεαρά κοπέλα. Και αυτό με συγκινούσε πάρα πολύ. Κάθε φορά που έβγαζε γκολ και τα γιαγιά έπαιρναν το χαιρετισμό τη γιαγιά και μετά έφυγε.
3: Ο Αλβαρέζ έχει την μπάλα. Προσέξτε. Την δίνει στον Βακάλι και αυτό στον Δωμάζο. Ο Δωμάζο θα κάνει τη σέντρα, πετάει το Αλβαρέζ, κάνει το 2-0 στο 74. Κάνει και μια σημαία.
1: Ο 35χρονος Δωμάζος, ο 32χρονος Αντωνιάδης και μαζί ο Ελευθεράκης, ο Κωνσταντίνο, ο Γονιός, ο Καψής, εκλεκτά μέλη της παρέας του Γουέμπλεϊ, οδήγησαν την ομάδα μαζί με τον νεοφερμένο Αργεντινό γκολτζή Όσκαρ Αλβαρέζ στην πιο επική αντεπίθεση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
3: Ζόρτζιν Στεφανάκης πετάει και ο Δωμάζος, σουτ θαυμάσιο, δεν μπορούσε να τη δράσει ο Κυριασίδης μέσα στην περιοχή.
1: Κερασάκι στην τούρτα εκείνης της μαγικής χρονιάς του Double του 1977 ήταν δύο γκολ φωτοβολίδες αμφότερες εναντίον του Ολυμπιακού στο τέρμα που βλέπει προς το Λυκαβητό. Το αριστουργηματικό γκολ του Δωμάζου στο κρίσιμο ντέρμπι για το πρωτάθλημα στη Λασκομένη Λεωφόρο και φυσικά το νικητήριο του Μίτσο Δημητρίου στην παράταση του ημιτελικού του κυπέλου.
4: Έχει στόμα να μιλήσει αυτό το γήπεδο και να είναι κάποιος να ζούσε από κάπου και να τα έβλεπε κάπου και να τα κατέγραφε και να λέει έγινε αυτό, του τάδε το χρονιά έγινε αυτό. Εδώ θα τελείωνε, θα ήταν η Ακρόπολη της Ελλάδος.
5: Μπορεί να μιλάμε μέρες τώρα και να λέμε πολλά.
3: Πάλι ο Παναθηναϊκός παίρνει ασοφαρής εδώ με τον Κέφαλο. Γυρίζει μπάλα. Ιορδανίδης. Πήγε να γίνει το λάθος. Τελικά η μπάλα έμεινε στα χέρια των Παναθηναϊκών.
6: Περίοδος 1977-78. Ακόμη ένα μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στον τάφο του Ινδού. Ο Ολυμπιακός, που εκείνη τη χρονιά κατέκτησε τον τίτλο με δίδυμο του Γιατζόγλου και Καστρινάκη, φαινόταν να παίρνει τη νίκη, όμως ο καλύτερος σουτέρ όλων των εποχών, ο Απόστολος Κόντος, πραγματοποίησε το ακατόρθωτο με ένα καλάθι από τη μία στεφάνη στην άλλη.
3: Αν βάλει αυτό το σουτ, η νίκη είναι εξασφαλισμένη οριστικά. Θα ήταν αν κρατούσαν και την μπάλα απ' έξω, γιατί υπούσαν τα φάουλ. Πήρε ο Κόντος την μπάλα, το σουτ της απελπισίας, το καλάθι της χρονιάς. Η μπάλα μπήκε μέσα, ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει 72-72. Ξαναβλέπουμε τη φάση, προσέξτε πόσο μακριά έκανε το σουτ ο Κόντος και πώς η μπάλα ενώ.
6: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον αγώνα στην παράταση, αλλά το απίθανο καλάθι του Κόντου έμεινε στην ιστορία.
7: Ένα από τα πιο δύσκολα, αλλά και τα πιο εντυπωσιακά είδη πάλης, το κατ, προκαλεί πάντα το ενδιαφέρον των φυλάκων. Βλέπετε, είναι πιο άνετο να κάθεσαι στις κερκίδες και να παρακολουθείς, παρά να βρίσκεσαι πάνω στο ίνι. Θα συμφωνείτε ασφαλώς. Κοιτάξτε με πόση ευγένεια χτυπιούνται οι αντίπαλοι. Και έπειτα σου λένε πως το ξύλο βγήκε τον παράδεισο.
8: Οι αγώνες κατ λεωφόρων είναι ένα ολόκληρο έργο, δηλαδή αρχίζουν το 65-66 και δεν τελειώνουν πριν το 80. Κάθε καλοκαίρι, πώς ήταν τα δελφινάρια, τα αναψυκτήρια και αυτές οι ψυχαγωγίες, ήταν στάνταρ. Άμα ανοίξει αθλητική, έχω πάρει μια καλοκαιρινή αθλητική, έχω το 78 κάτω δεξιά, Τρίτη. Πρόσεξε, Τρίτη και Παρασκευή. Σάββατο έχουμε μπουζούκια, λούτσα, παραλίες κλπ. Τρίτη και Παρασκευή γράφει, ας πούμε, απόψε στην λεωφόρων. Ο ατρόμητος Μεγαρίτης αντιμετωπίζει το αλλοδαπών τέρας την Μπέστια. Όλοι απόψε στη λεωφόρο γενική είσοδος 3 δρούχ. Αυτό. Όπου εμείς ερχόμασταν. Δηλαδή το είχαμε για πλάκα πριν βγούμε για βράδυ. Πάμε λεωφόρο να δούμε καριστινό μασκοφόρο. Όχι τακτική, αλλά το είχαμε. Ήμουν σαν μια ροκ δραστηριότητα. Πώς να το πω. Και μεγαλάδικη δραστηριότητα έχει το βλέπαμε. Όπου έχουν δει τα μάτια μας εκείνες απίστευτα πράγματα. Μόνο να σου πω, απίστευτα πράγματα. Όπως ξέρω εγώ να φωνάζουν διάφοροι στο Μεγαρίτη που ήταν ένας καραφλός μεγάλος κατσέρ της εποχής. Ας το πούμε πρόδρομος του Σουβλάκου, ξέρεις. Και παίζει με ένα αλλοδαπό τέρας που φοράει μια προβιά, ας πούμε. Και όλη η κερκίδα το έχει πάρει παραμάζωμα το αλλοδαπό τέρας, ας πούμε. Δηλαδή γίνεται της τρελής, ας πούμε. Οπότε ξαφνικά το αλλοδαπό τέρας πηγαίνει, ξέρεις, κάνει μια στα κάγκελα, ας πούμε, βγάζει τη μάσκα. Και βγάζει ένα λιμανί στο στόμα στα ελληνικά, ας πούμε, ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Και λέω, θα σε κάνω και θα σε αυτό, δηλαδή, ήταν κάπου από εδώ, ας πούμε, ο τύπος προφάνω. Όπου θυμάμαι σαν τώρα, ξέρεις, τα ανθρωπάκια που ανεβαίναν προς την κρυκίδα, έτσι. Φέγαν διάφοροι προς τα πάνω, εκεί στον τάφο.
6: Το 1978, η πιο εντυπωσιακή νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας ήρθε στο γήπεδο της Λεωφόρου με το επιβλητικό 8-1 επί της Φινλανδίας. Ήταν ο αγώνας που άνοιξε το δρόμο για την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας σε τελικά πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ήταν ο μεγάλος αγώνας του Γιώργου Δελεκάρη με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979...
9: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
8: Σε που τρώμε τα νύχια μας και λέμε άντε ρε παιδί μου και ξέρεις. Όλοι ήταν εδώ μέσα ότι θα γίνει. Ήτανε, νομίζω ότι καθόρισε την τύχη του αγώνα αυτό. Ήταν εξής, ο γνωστός αυτός ηλεκτρισμός που είτε αρνητικά είτε θετικά όποτε θέλει η λεωφόρος να σου επιβάλλει κάτι μπορεί να το κάνει ας πούμε. Δεν υπήρξε, ξέρεις, δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα, γι' αυτό και δεν υπήρξε καμιά ιστερία. Δεν ξέρω πώς το έχεις ψάξει με τα χρονολογημένα τώρα που το κοιτάμε προς τα πίσω, αλλά τη λήξη του αγώνα δεν την ακολούθησε κανένας τύπου ιστερία. Χάπινες ας πούμε, διάφορα τις μπύρες μας, αλλά δεν υπήρξε, ξέρεις. Γιατί όλοι το ξέρανε ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί.
6: Ποτέ άλλοτε ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει συνδεθεί σε τέτοιο βαθμό με ένα γήπεδο όσο ο Μίμης Δωμάζος με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 22 χρόνια έλαμψε ως ποδοσφαιριστής, από τα 16 μέχρι τα 38 του χρόνια. Όταν το καλοκαίρι του 1978 ο Παναθηναϊκός τον απέπεμψε μαζί με τον Αντωνιάδη, διέπραξε ασφαλώς το μεγαλύτερο ολίσθημα στην ιστορία του. Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, ο Δωμάζος επιστρέφει στο σπίτι του φορώντας για μία και μοναδική φορά την κίτρινη φανέλα της ΑΕΚ και όχι την πράσινη με το τριφύλι. Κανείς δεν μπορούσε να χωνέψει μία τέτοια εικόνα. Φαινόταν σαν λάθος, σαν οφθαλμαπάτη.
10: Ήρθα οπωσδήποτε εδώ μέσα, πάντα ο κόσμος όταν έχεις κόντρα αυτούς που σε χειροκροτάνε. Εντάξει, μερικοί χειροκροτήσαν, άλλοι φωνάζαν για τα ντέρμπι. Εντάξει, εγώ μπαίνοντας στο γήπεδο δεν μπορούσα να παίξω αυτή την μπάλα που ήξερα. Και πολλές φορές ο Σπύρος ο Λιβαδινός με φίλια και θυμάμαι και του είπα έλα παίρνε την μπάλα για να δεν μπορούσα να παίξω, καταλαβαίνεις τι λέω. Όλα αυτά σου δημιουργήσαν νομίζω ένα αίσθημα, δηλαδή όχι καλό, γιατί μπήκα μέσα στο γήπεδο και λέω γιατί μπήκα τώρα, δεν ήξερα και γιατί μπήκα τώρα. Να βλέπεις τον κόσμο να φωνάζει, ήμουν εγώ εκεί στην καταπαχτή να φωνάζει, να οδύρεται και πολλά και διάφορα.
6: Ο αγώνας τελείωσε με ισοπαλία 2-2 ανάμεσα στη σπουδαία τότε ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό που παρέπεε χωρίς τους διωγμένους ηγέτες του. Εκείνη τη χρονιά η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά μια μαγική, σχεδόν μεταφυσική μοίρα δεν επέτρεψε στο Δωμάζο να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα αλλού παρά μόνο στο ύπεδο της Λεωφόρου. Η ΑΕΚ του Δωμάζου και ο Ολυμπιακός του Αντωνιάδη είχαν ισοβαθμίσει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ορίστηκε αγώνας μπαράς στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο και η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια άνευ αγώνος. Ο Δωμάζος έκανε ακόμη ένα γύρο θριάμβου στη Λεωφόρο και ασφορούσε την κίτρινη φανέλα. Τον Δεκέμβριο του 1979 το ιστορικό λάθος διορθώθηκε και ο Δωμάζος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Η συγκυρία όμως ήταν εξαιρετικά δυσμενής. Ο Παναθηναϊκός είχε υποστεί την πιο βαριά ήττα της ιστορίας του με 6-0 από τον Ηρακλή του Χατζηπαναγή. Οι φίλοι της ομάδας ήταν έτοιμοι να κατασπαράξουν τους πάντες. Όταν όμως είδαν τον αρχηγό να επιστρέφει στην πρώτη προπόνηση και να φορά ξανά τα πράσινα, έκαναν πίσω από σεβασμό.
11: Όπως ήταν φυσικό, το αποτέλεσμα της συναντήσεως ικανοποίησε τους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδος που με κορυφαίο παίκτη το Μίμη Δωμάζο επέτυχε μια καθαρή νίκη.
6: Και εκείνος τους υποσχέθηκε επιστροφή στις δόξες. Τον Ιανουάριο του 1980 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό σε κρισιμότατο ντέρμπι στη Λεωφόρο. Ο 38χρονος Μίμης Δωμάζος πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στην καριέρα του τρέχοντας σαν έφηβος. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 2-0. Η λέξη αποθέωση δεν περιγράφει ούτε στο ελάχιστο τη λατρεία όσο και την ευγνωμοσύνη του κόσμου και των συμπαικτών του για τον Μίμη Δωμάζο. Δεν θα μπορούσε η μοίρα να επιφυλάξει καλύτερο φινάλε στο μεγάλο στρατηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
12: Αργυρόπουλος Νικολάε, πολύ ωραία βαλιά του Νικολάε για τον Πιστάκη. Από την άλλη πλευρά και γκολ, αυτό γκολ που βγάζει ο Τζεντίλε στη σέντρα του Πιστάκη από τα δεξιά.
6: Το φθινόπωρο του 1980 ο Παναθηναϊκός κληρώνεται για το κύπελλο UEFA με τη σπουδαία Juventus που αποτελούσε τη βάση της Εθνικής Ιταλίας που 1,5 χρόνο αργότερα κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στην Ισπανία. Ο πρώτος αγώνας στο Τωρίνο έληξε με πανολεθρία με 4-0. η ρεβάν στο γήπεδο του Λεωφόρου φάνταζε ως μια τυπική διαδικασία. Όμως τότε ακριβώς μίλησε το ίδιο το γήπεδο. Οι σπουδαίοι Ιταλοί, ο Τζοφ, ο Σιρέα, ο Τζεντίλε, ο Ταρντέλι, ο Μπέτεγκα και ο Κάουζιο κυριολεκτικά πανικοβλήθηκαν αντικρίζοντάς το. Στρούγκα του θανάτου το αποκάλεσαν και στα 20 λεπτά έχαναν ήδη με 2-0. Οι κερκίδες πήραν φωτιά για τη μεγάλη ανατροπή.
12: Η σέντρα, η κεφαλιά του Λιβαθινού και το 3-1. Το γκολ του Λιβαθινού στην κεφαλιά. Με την κεφαλιά στη σέντρα που έγινε και από τα αριστερά.
6: Η πρόκριση δεν ήρθε τελικά, όμως σημειώθηκε μια ιστορική επιτυχία με 4-2. Κορονίδα εκείνης της νίκης αποτέλεσε το αριστουργηματικό γκολ του Γιώργου Δελκάρη. Μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα και πέτυχε το 4ο και τελευταίο γκολ, παίζοντας το 1-2 με το Χουάν Ραμόν Ρότσα και ακινητοποιώντας στη συνέχεια με κοφτές τρίπλες την καλύτερη άμυνα του κόσμου, όπως όλοι τότε παραδέχονταν.
12: Μια γυβέντες που παρά το γεγονός ότι είναι ιταλική. Να ο Δελκάρης έδωσε μια προσπάθεια που καλεί και να το γκολ. Να το 4-2.
6: Ο Δελκάρης ασφαλώς συνέδεσε άρρηκτα τη μεγαλειώδη πορεία του με τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε λίγο. Όμως τον γκολ που πέτυχε με την πράσινη φανέλα απέναντι στη Γιουβέντους του Ντίνο Τζοφ, κανείς δεν μπόρεσε να το ξεχάσει. Δεκέμβριος του 1980. Η Εθνική Ελλάδα. Έβλεπε με υπέρμετρη αισιοδοξία την πρώτη πρόκριση στο επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο της Ισπανίας. Τέρμι, με τίποτα, αποτελούσε πρόκληση από κάθε άποψη. Μνήμες από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 40 ξύπνησαν, απειλήθηκε διπλωματικό επεισόδιο και ένα εθνικιστικό παραλήρημα, σε πολλές περιπτώσεις εντελώς γραφικό, είχε κυριαρχήσει πριν από τον αγώνα σε μια κατάμεστη όσο ποτέ λεωφόρο. Η Ιταλία κέρδισε με 2-0, προσγειώνοντας απότομα την εθνική μας ομάδα, όμως αυτό που έμεινε περισσότερο ήταν μια μοναδική ομορφιάς ποδοσφαιρική στιγμή, όταν ο γερόλικος Ντίνο Τζοφ απέκρουσε το ανάποδο ψαλίδι του Σπύρου Λιβαθινού.
12: '83-81 πρέπει ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε να ευστοχήσει αυτή την επίθεση.
6: Πόσο διαρκεί ένα δευτερόλεπτο στην Ελλάδα? Αυτή ήταν η απορία όλων των παικτών της περίφημης σοβιετικής τότε ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
12: Ο Σούτου Κορονέου, 85-81, επόμενα λεπτό.
6: Ο Παναθηναϊκός την αντιμετώπισε το Δεκέμβριο του 1981 στον τάφο του Ινδού σε αγώνα ζωής ή θανάτου για την πρόκριση στην εξάδα του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Οι πράσινοι χρειάζονταν νίκη με 4 πόντους διαφορά για να προκριθούν. Ήταν όμως μπροστά μόνο με 2 πόντους όταν οι Σοβιετικοί κέρδισαν βολές ενώ απέμενε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Η απώλεια της πρόκρισης φάνταζε και ήταν σίγουρη.
12: 85-83. Η μπάλα πλάγια, ο χρόνος όμως, το παιχνίδι όμως δεν έχει κλείσει, έχει απομείνει ένα δευτερόλεπτο, ο Κόντος κερδίζει φάουλ από τον Μπελέσκιν, τον άπειρο νεαρό Μπελέσκιν.
6: Ο νεαρός τότε σπορτκάστερ, Φίλιππος Συρίγος, με απόλυτη άγνη κινδύνου, αποκάλυψε την γενεοψυχία της γραμματείας και ο Απόστολος Κόντος, με ολίμπια ψυχραιμία, μέσα στο γενικό δελήριο, έδωσε την πρόκριση, μια φορά και έναν καιρό, στον τάφο του Ινδού.
12: Αλλά όμως, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια αναμφισβήτητη ολιγορία από την πλευρά της γραμματείας. Έτσι, αντί το χρονόμετρο να μηδενιστεί, συνέχισε να δείχνει ένα δευτερόλεπτο. Ο Κόντος ευστόχησε στο πρώτο σουτ, απομένει άλλο ένα, είναι 86-83, 3 πόντοι διαφορά όσους είχε κερδίσει και η ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα και 86-87-83 ο Παναθηναϊκός με 4 πόντους διαφορά εξουδετερώνει το βαντάζ της ΤΣΣΚΑ και αποκτά τις μεγαλύτερες πιθανότητες για πρόκριση στην τελική φάση του κυπέλλου Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης.

0: νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
1: Είναι εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
2: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος. Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
3: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
4: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
3: Πρόσωπα. Τόποι. Εικόνες.
5: Παντού, πάντοτε ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Και υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
3: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
6: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
3: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Περίοδος 1981-82. Ίσως η πιο φορτισμένη χρονιά στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.
2: Το παιχνίδι συνεχίζεται όμως με ένα φάουλ εδώ με τον Μπουμπλή.
1: Με αφορμή την υπόθεση Ρότσα Μπουμπλή, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έφτασαν την κόντρα τους στα άκρα. Ήταν η χρονιά που ο Παναθηναϊκός του Γιώργου Βαρδινογιάννη απέσπασε το γαλάκο και τον γυράστα από τον Ολυμπιακό. Και ο Στάρος Μπαϊφάς απάντησε με ένσταση για παράνομη συμμετοχή του Χουάν Ραμόν Ρότσα, που ο Παναθηναϊκός είχε δηλώσει ως Έλληνα με το όνομα Μπουμπλής. Τον Ιανουάριο του 1982 η αναμέτρηση σε μονό αγώνα για το κύπελλο Ελλάδας μετέτρεψε το γήπεδο της Λεωφόρου σε τοπίο από την Άγρια Δύση. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0 και στη συνέχεια οι πράσινοι κατάφεραν να κερδίσουν με 3-2 σε έναν συναρπαστικό αγώνα με τη χειρότερη διαιτησία στη μέχρι τότε ιστορία των δύο ομάδων.
2: Αναστασιάδης και θα αποκρούσει ο Σαργκάνης, ο Γαλάκος πάει να κάνει τον κόλ από κοντά, τελικά θα διώξουν τον παίκτη του Ολυμπιακού. Γίνεται η σέντρα από τον Κουσουλάκη, θα κόψει ο Κεράστος, πάει να γίνει το λάθος, ο Αναστόπουλος πάει να πλασάρει, θα διώξει ο Καψής από τη γραμμή και βάλανε στα δίχτυα με το σούτ αυτό πλασέ του Αναστόπουλου. Είναι το 6 λεπτό και είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Είναι το 1ο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εκτελεί ο Γαλάκος, η μπάλα θα περάσει κάτω από τα πόδια του Βαλακούλα και ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης πάλι έχουμε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Το ίδιο μοτίβο, το ίδιο σκηνικό.
1: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3 πέναλτι, εκ των οποίων τα 2 ήταν τουλάχιστον αμφιλεγόμενα.
2: Έγινε το λάθος, του τράχει ο Ντάρο Νικολάη. Βλέπουμε τον διαιτητή να κατευθύνεται προς το πέναλτι, προς το σημείο του πέναλτι. Υπάρχει χειρότερη στιγμή για να τροματοφύλακα. Είναι έτοιμος να κάνει το hat-trick. Για να δούμε όμως τι γνώμη έχει ο Νίκος ο Σαργκάνης. Και γύρω από τα δίκτυα Σαργκάνης απέκρουσε το στιγμή.
1: Δύο μέρες αργότερα οι δύο αντίπαλοι ξαναβρίσκονται αντιμέτωποι, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Ο φανατισμός και πάλι στα ύψη με εκατέρωθεν αποβολές παικτών.
3: Καθευτεί, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1, ο Ορφανός γυρίζει μια μπαλιά και όλοι βαθμούς προσπαθούντας να αποκρούσει στον την μπάλα στην δίχτυα της ομάδας.
1: Από εκείνη τον αγώνα όμως έμεινε ιστορικό το θεαματικότερο αυτογκόλ όλων των εποχών. Το έβαλε ο Σπύρος Λιβαθινός με ανάποδο ψαλίδι που τα χρόνια εκείνα ήταν σπεσιαλιτέ του. Στη συνέχεια όμως έπαιξε σαν τάβρο, όργος από το γήπεδο, ηλιτρώθηκε δημιουργώντας τον γκολ της ισοφάρισης.
3: Βρίσκεται το Λιβαθινό, αφού αποφεύγει το Σαργκάνη και ο Νικολάη κάνει το 1-1 τότε.
1: Η υπόθεση Ρότσα Μπουμπλή κορυφώθηκε 2 μήνες αργότερα, όταν η Ομοσπονδία αφαίρεσε από τον Παναθηναϊκό 2 βαθμούς ως τιμωρία. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης παραιτήθηκε και την ημέρα του αγώνα με τον Όφη στη Λεωφόρο, οι φίλαθλοι της ομάδος πραγματοποίησαν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας. Μέσα στη γενική αναταραχή, ο Όφη πήρε την ισοπαλία. Τελικά η τιμωρία αναιρέθηκε, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης επέστρεψε στην Προεδρία, αλλά εκείνος ο χαμένος βαθμός με τους κριτικούς στέρισε από τους πράσινους το θεωρούμενο ως βέβαιο με βάση την τότε αξία της ομάδος πρωτάθλημα. Το 1982 αρχίζει και πάλι η συναρπαστική εμπειρία των ροκ συναυλιών στη Λεωφόρο που τόσο άδοξα είχε διακοπεί, προτού καν αρχίσει, το 1967 με τους Rolling Stones.
4: Ο κύκλος γυρίζει το 82 με τη μεγάλη συναυλία των Talking Heads. Δηλαδή εκεί πια μπαίνουμε στα μεγάλα, ξανά στα πολύ μεγάλα ονόματα, ξέρεις. Είναι μια συναυλία που είναι τίγκα όλο αυτό. Και μέσα, εκεί είναι η σκηνή, στη σειρά 13. Είναι απαράδεκτο το setup της σκηνής, αλλά και όλο το ηχητικό περιβάλλον. Με αποτέλεσμα να παρατηρούνται, ξέρεις, ανακολουθίες που δεν έχουν παρατηρηθεί εύκολα σε άλλες συναυλίες, όπως γιούχες, ενώ έχουμε δηλαδή πληρώσει τα λεφτά μας για να δούμε το συγκεκριμένο group, τα έχουμε τόσο πολύ πάρει που γιουχάρουμε. Πήγε όμως, το τελείωσε το έργο της και εκεί έσκασε τον πράγμα. Δηλαδή καπάκια άκουσαν κάτι τζόκο και τι να τάρνε, ξέρεις, άκουσε να γίνεται venue, σταθερό venue. Νομίζω ότι μια μέγιστη στιγμή είναι το 88, ο Ντίλαν. Όχι μια μέγιστη, λογικά μιλώντας είναι η μέγιστη, ας πούμε, μετά Rolling Stones, Bob Dylan, αυτά είναι τα... στον Dylan όντως έγινε το κάτι άλλο, δηλαδή στον Dylan είναι νομίζω η μόνη φορά, ίσως και στο... και στις τελευταίες συναυλίες David Bowie και λοιπά, σε μια από αυτές, που το θυμάμαι να είναι όλο γεμάτο, δηλαδή δεν έχει. Δεν έχει ούτε να κάτσεις κάτω, ούτε να κουνηθείς, ούτε να ανέβεις, να αλλάξεις θέση, είναι όλο σαρδέλες. Εκεί έπαιζε ο Dylan.

0: καθόμουν εκεί με ένα φίλο μου το μεσημέρι που γίνονταν το στήσιμο και το soundcheck. Μήπως και μπορέσουμε, ξέρεις, λίγο να τον δούμε, ας πούμε, ή κάτι τι. Και ξαφνικά μπαίνει από εδώ, αλλά έρχεται έτσι και δεν παίρνουμε εμείς χαμπάρι, ας πούμε. Ένας τύπος με μια κουκούλα, φορούσε μια φόρμα που λέει Le Coq Sportif, αυτή με το τριγωνάκι, μαύρη, ξέρεις, και κάτι γυαλιά Ray-Ban σαν το Blues Brothers. Και κατεβαίνει από το ποδήλατο και έρχεται έτσι με το ποδήλατο προς τα γη. Είναι αυτός, ας πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν το πιάνει, συνειδητοποιώ εκείνη την ώρα ότι ένας τύπος που μένει, εγώ νομίζω στο Hilton, αλλά τελικά μένει στο διβάνι του φιλοπάπου, με security, με αυτά, με ό,τι θέλεις, ας πούμε, είναι ο Bob Dylan, δεν είναι... λέει, σας καλά πάτε εσείς και εγώ θα έρθω με το ποδήλατο.
1: Από την άλλη πλευρά, θα κόψει ο Μαυρίκης.
0: Εγώ νομίζω στο Hilton, αλλά τελικά μένει στο διβάνι του φιλοπάπου, με security, με αυτά, με ό,τι θέλεις, ας πούμε, είναι ο Bob Dylan, δεν είναι... λέει, σας καλά πάτε εσείς και εγώ θα έρθω με το ποδήλατο.

0: γεγονός όμως ότι η ομάδα της Νέας Μύρνης σε ενδεχόμενη ήττα θα αντιμετώπιζε το φάσμα του υποβιβασμού τροφοδοτεί ψιθύρους.
1: Δημόπουλος.
0: Τόσο δεν έρχεται το γκολ, οι ψίθυροι γίνονται κραυγές.
1: Και διώχνει ο Μανίκα σε κόρνερ. Βασιλείο λοιπόν στο πέναλτι, 27ο λεπτό. Και ο Μανίκα βέβαια κάτω τα δοκάρια. Η μπάλα βρίσκει το δοκάρι, το δεξί δοκάρι της εστίας του Μανίκα.
0: Η λεωφόρος μυρίζει μπαρούτι, όπως ακριβώς 20 χρόνια νωρίτερα, όταν οι φίλαθλοι είχαν κάψει το γήπεδο.
1: Πάντα Ταράσης, σε θέση βολής, κάνει το σουτ πάνω στο Μανίκα. Σαραβάκος στο φάουλ.
0: Από στιγμή σε στιγμή αναμενόταν η έκρηξη, όμως, ό του θαύματος, ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης πετυχαίνει γκολ με βολίδα.
1: Χαραλαμπίδης.
0: Έρχεται και δεύτερο γκολ και οι φίλαθλοι μπαίνουν στο γήπεδο όχι για να κυνηγήσουν και να χτυπήσουν τους παίκτες της ομάδας τους, αλλά για να τους περιφέρουν στους ώμους ως πρωταθλητές. 7 χρόνια μετά τον Γκόρσκι, ένας άλλος Πολωνός, ο Γιάτσεκ Μοχ, επανέλαβε τον ντάμπλ.
2: Κερδίζει ο Τζάκσον, Τορμπαλάν, Μαρτίν, κερδίζει την μπάλα ο κάπος, δεν την πρόλαβε ο Μαρτίν, Κορονέος. Στεργάκος μόνο του και θα δώσει την μπάλα ο Στεργάκος.
0: Την τελευταία 15ετία, ο 5 φορές πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός, του Ντόμινικ Ουίλκινς, του Ντίνο Ράτζα και κυρίως του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, έχει κερδίσει και πολλές φορές ισοπεδώσει τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Στη δεκαετία του 80 όμως, κάτι τέτοιο δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Ήταν η εποχή των ηρωικών χρόνων στον τάφο του Ινδού, όταν ο Παναθηναϊκός του Κορονέου, του Στεργάκου και του Ανδρίτσου οικοδομούσε λιθαράκι-λιθαράκι το ευρωπαϊκό του προφίλ. Σωτήριον έτος 1984, όταν η περίφημη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία αγωνιζόταν ακόμη ο σπουδαίος Κορμπαλάν, μπήκε στο γήπεδο, οι Ισπανοί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Το πολιτισμικό σοκ από τον παγωμένο, μικροσκοπικό και χωρίς παρκέ τάφο του Ινδού έλαβε διαστάσεις ιερού τρόμου όταν άρχισε να μπαίνει χιονόμερο από ένα σπασμένο παράθυρο. Ο Παναθηναϊκός όμως έπιασε σπουδαία απόδοση και κέρδισε καθαρά τους ακριβοπληρωμένους Ισπανούς με 99-97. Ακολούθησε ξέφρανο πανηγύρι.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 99-97. Κοιτάξτε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο.
0: Σήμερα, αν οι φίλαθλοι μιας ομάδας πλησιάσουν τα εντάλματά τους μετά από μια τέτοια επιτυχία, θα έχουν να αντιμετωπίσουν τους υπεύθυνους ασφαλείας του γηπέδου. Τότε όμως, σήκωναν τους παίκτες τους ώμους και τους περιέφεραν, όπως έκαναν με τον αρχηγό και μεγάλο αστέρα της εποχής, Τάκη Κορονέο.
2: Το γύρο του θριάμβου κάνει ο Τάκης Κορονέος πάνω στις πλάτες των φιλάθλων.
1: Δημόπουλος για τον Γιωργαμλή. Γιωργαμλής κάβει την μπάλα για τον Ίσεν. Πέρασε μπάλα στον Δημόπουλο. Τέταρτο Δημόπουλος. Γιώργο Γκιτσιούτης. Έξω και από όπου σούπερ μαδοφυλάκα του ΠΑΟΚ και μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο τρίτο λεπτό να ανοίξει το σκορ.
0: Στα τέλη του 1988, ο Παναθηναϊκός, που ήδη από χρόνια αγωνιζόταν στο Ολυμπιακό Στάδιο, δεν πήγαινε καλά. Αποφασίστηκε για μερικά παιχνίδια να επιστρέψει στο γήπεδο της Λεωφόρου, μήπως τυχόν αναστηθεί αγωνιστικά. Σε ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τα πνεύματα είχαν οξυνθεί επικίνδυνα και τα επεισόδια πήραν μεγάλη έκταση.
1: Εμόχος στο χώρο των επεισοδιών είναι και τώρα και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, κ. Μαρκαριάννης, που στο χώρο της λέει ερεμίσει τους οπαδούς της ομάδας του. Ίσως να κάνει και κάποιες συστάσεις στους επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων. Η επιθυμία ότι στο χώρο της αποτελεσματικής του ΠΑΟΚ και κατά τον
0: ο Δημήτρης Σαραβάκος όμως έδωσε τη νίκη με πέναλτι και όλοι ηρέμησαν τότε. Σαν να έγινε εκείνη η επιστροφή των λίγων αγώνων, μόνο και μόνο για να μπορέσει ο μεγάλος Σαραβάκος να δοξαστεί κι αυτός αφήνοντας το αποτύπωμά του στο γήπεδο της Λεωφόρου.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Δεν μπορούμε παρά να αναπρέξουμε στη μυθική μορφή του Μπακούρου. Ο Μπακούρος ήταν ο άνθρωπος που επί δεκαετίες, μέχρι το 1981 που πέθανε, ζούσε, κοιμόταν και ξυπνούσε μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου. Δεν είχε άλλο σπίτι. Ήμουν σαν δωμάτιο. Αποδυτήρια. Έφτιαχνε τις γραμμές, πότιζε το χορτάρι, φρόντιζε τους παίχτες που τον λάτρευαν και μειούσε τους νεοφερμένους στην Παναθηναϊκή ιδέα.
2: Ο επαναληπτικός της Λεωφόρου εξελίχθηκε σε τρίαμβο για τους πράσινους που πήραν πανηγυρική πρόκριση στους 32.
3: Για να δούμε το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Μικάλης. Ευγένει ο Ρουστούπανη, την πάρα 2-0 ο Κούμας. Έχει το κόρνερ για τον Σούτο Μικάλης, το Σούτο. 3-1 ο Παναθηναϊκός. Η παλιά για τον Βαζέκα, ευκαιρία ο Βαζέκα, το Σούτο. 4-1 για τον Παναθηναϊκό, το καλύτερο φινάλε.
1: Το 2000, ύστερα από 12 χρόνια απουσίας, ο Παναθηναϊκός πιστεύει να γράψει την τελευταία του μεγάλη ευρωπαϊκή εποπία στο γήπεδο που εξέθρεψε τόσες γενιές φιλάθλων. Το κλουβί είχε ανακαινιστεί για τους αγώνες του Champions League, όμως παρέμενε πάντα κλουβί.
4: Είχα την τιμή να μιλήσω για λίγη ώρα με τον Ριβάλντο και μου είπε με πολύ σεβασμό ότι οι λίγοι το ξέρουν, ας πούμε. Εντάξει, στο ΆΚΑ μου λέει σας έχω ταλαιπωρήσει, αλλά εδώ μέσα και με την Μπαρτσελόνα και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ εγώ δεν έχω χάσει, δεν έχω κερδίσει ποτέ. Δεν έχω κερδίσει ούτε μία φορά. Και αυτό το γήπεδο λέει του πω το μεγαλύτερο σεβασμό που έχω σε οποιοδήποτε γήπεδο στην Ευρώπη, ας πούμε, εκτός Ισπανίας. Δηλαδή δεν έχω άλλο γήπεδο που να έχω τόσο τέτοιο αυτό. Και μου το είπε εκεί στην έξοδο, πριν μπουν στο πούλμαν.
1: Υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Γιάννη Τεράστα, η Nouvelle Vague του ελληνικού ποδοσφαίρου, που 3 χρόνια αργότερα θα αποτελούσε τη βάση της εθνικής στο Euro της Πορτογαλίας, πέτυχε ορισμένες αξέχαστες νίκες, λυγίζοντας αντιπάλους όπως η Arsenal, η Barcelona, η Schalke, η Fenerbahce και πολλές ακόμη, σε μια σπουδαία τριετία ευρωπαϊκών θριάμβων.
5: Πιο ελεύθερος εκπαιδεύει ο παδί του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού τώρα που περνά μπροστά από τα δεξιά. Γίνεται το πόλ! Το πόλ από τον Καρακούνι. Έχει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Είναι η έξαλλη πανηγυρική στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όταν ο Γιώργος Καρακούνης από την αρχή, από τους πιο ζωντανούς, από τους πιο δυνατούς, από τους πιο ουσιαστικούς παίκτες της ομάδας του Παναθηναϊκού ανοίγει το σκορ.
1: Ήταν τότε που ξεκίνησε ο μυθικός πανηγυρισμός με τα όλε, ο πιο συναρπαστικός πανηγυρισμός όλων των εποχών, που ένωνε σε ένα σώμα παίκτες και φιλαθλούς.
6: Και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού χιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν την ποδοσφαιρική συνάντηση Ελλάδος-Γαλλίας. Στην συνάντηση αυτήν έλαβαν μέρος η δευτέρα εθνική ομάς Γαλλίας και η εθνική Ελλάδος. Την πρώτη στιγμή η ποδοσφαιρική αυτή συνάντηση παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω της αναπτυχθήσης τεχνικής και της δυναμικότητας των παικτών. Είδω μία από τα σφάσεις της συναντήσεως αυτής, η οποία απέδειξε ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές ευρίσκονται εις διεθνές επίπεδων.
1: Το γήπεδο αυτό κατάφερε να ενώσει τις μνήμες και να αποτελέσει κοινή δεξαμενή χαράς και λύπης για αναρρύθμιτους ανθρώπους από το 1922 μέχρι σήμερα. Ατελείωτες συζητήσεις επί τόσες δεκαετίες αναδύουν κάθε φορά και μια διαφορετική εκδοχή για το μυστικό πίσω από το μύθο.
4: Και δεν το φαντάζεσαι εδώ τόσο κοντά να ακούς τον κόσμο.
7: Μα βλέπεις και ποιος είναι, ποιος είναι, το γνωρίζεις, για 10 μέτρα. Από πάση γραμμή.
4: Άλλο τώρα να μην τον βλέπεις τώρα στο Ολυμπιακό στάδιο, λέω τώρα.
7: Ολυμπιακό στάδιο είναι ο δεύτερος.
4: Σε φωνάζω, κάνω μέσα τώρα δίπλα του και να τον βλέπεις. Τι αισθήματα πρέπει να έχεις, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ δυνατός εδώ μέσα, δηλαδή για να αντέξεις τον άλλον που σου μιλάει απ' έξω στα 5 μέτρα.
8: Είναι ότι είναι σε μια θέση που έχει ρουφήξει όλη την ενέργεια της πόλης. Αν σπορτείς το Λυκαβητό και καταφέρεις να εντοπίσεις και να κοιτάξεις προς τη Λεωφόρο, σου λέει το Λυκαβητό που είναι μακρινό σημείο, δεν είναι απέναντι. Ξέρεις, αν έχεις παραστάσεις, θα ακούσεις soundtrack στο κεφάλι, θα κοιτάξεις προς τη Λεωφόρο και θα ακούσεις ήχο. Δεν ξέρω.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το 2003 η εθνική ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ ετοιμάζει το μεγάλο θαύμα. Ήταν γραφτό η Λεωφόρος να στεγάσει άλλη μία μυθική πρόκριση. Πρώτα ήταν ο αγώνας με τους Ουκρανούς. Όταν όλα έδειχναν χαμένα, ο κορυφαίος αρτίστας Βασίλης Τσιάρτας, ένα δεκάρι βγαλμένο από το καλούπι του Ριβέρα και του Νέτσερ, δίνει μια εμπνευσμένη τελική πάσα.
2: Παλιά του Καραγκούνη για τον Τσιάρτα, αυτός πάνω στην κίνηση, Χαριστέα! Γκολ από τον Άγγελο Χαριστέα! Καταπληκτική σοβαλή από τον Χαριστέα, η πάρα στα δίκτυα! Η πάρα στα δίκτυα του Τσαρκόφσκι που δεν το πιστεύει, δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. 1-0 για την ελληνική ομάδα. Ο Άγγελος Χαριστέας, το 7ο του γκολ με την εθνική. Εκεί που έπρεπε βρέθηκε, στη μαγική παλιά του Τσάρτα, από αριστερά, 1-0 για την εθνική. Φλέγεται το γήπεδο.
1: Ο αγώνας με τους Ιρλανδούς έπρεπε να κερδιθεί οπωσδήποτε. Το άγχος είχε κυριεύσει τους πάντες. Και τότε έρχεται το πέναλτι.
2: Παλιά του Τσάρτα βαθιά για τον Γιαννακόπουλο που τη βρίσκει για τον Βρίζα. Για να δούμε. Τέταρτε. Ο Βρίζας κοντά στο κόμμα. Πέναλτι. Πέναλτι πρέπει να είναι πέναλτι. Και είναι πέναλτι. Το 67 από τη βαθιά παλιά του Τσάρτα την κεφαλιά του Γιαννακόπουλου. Και είναι και κόκκινη κάρτα. Πολύ σωστή υπόδειξη. Ακούτε τι γίνεται εδώ στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
3: Κρατάει υπό τον ελεγχό την μπάλα. Τη μεταβάζει στο Δελικάρι. Ο Δελικάρης κόβεται, αλλά εκεί που πηγαίνει η μπάλα είναι ο Ιωσήφιδης στο Δελικάρι. Αλλά πάλι οι τρίπλες μπήκε μέσα. Η μπάλα προς τον Λικολούνη. Σουτ. Και το 1-0 είναι γεγονός. Ήταν από το θαυμάσιο συνδυασμό μεταξύ Δελικάρι, Λικολούνη.
1: Στα ίδια δοκάρια που βλέπουν προς τους αμπελότυπους, ξανά ένας παίκτης της ΑΕΚ, 24 χρόνια μετά τον Νικολούδη, επρόκειτο να ανοίξει τις πύλες της ευρωπαϊκής καταξίωσης για την εθνική μας.
2: Το 68 λεπτό του αγώνα. Ο Τσάρτας φτάνει. Ένα 1-0 από τον Βασίλη Τσάρτα. Η πρώτη σφραγίδα μπαίνει για το διαμαρτύριο. Το 68 δεν χάνεται πια αυτό το παιχνίδι. Με 10 παίκτες έμειναν οι Ιρλανδοί. Άψογο το πέναλτι του Τσάρτα με το αριστερό. Τους 7 ουρανούς η Ελλάδα ταξιδεύει ήδη.
4: Η απόσταση που είχα να διανύσω εγώ ήταν από εκεί μέχρι εδώ πέρα και σίγουρα, ξέροντας ότι ο κόσμος πλέον περιμένει να λυτρωθεί από αυτή τη φάση, ευτυχώς δεν με επηρέασε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όση ώρα διένυσα την απόσταση να έρθω να χτυπήσω το πέναλτι, δεν σκέφτηκα καν τι μπορεί να προκύψει αν δεν μπει το γκολ ή οτιδήποτε άλλο. Παρά μόνο συγκεντρώθηκα στο πώς θα χτυπήσω το πέναλτι. Δηλαδή η μόνη απόφαση που είχα πάρει ήταν πώς θα το χτυπήσω. Και εντάξει, την ώρα που πήρα φόρα κοντοστάθηκα λίγο, φαίνεται εξάλλου και στο βίντεο αυτό, κοντοστάθηκα λίγο για να μην δώσω τη δυνατότητα στο τερματοφύλακα να φύγει πιο νωρίς. Και αυτό που με βοήθησε σε αυτό το μικρό στη μικρή απόσταση που άφησα από την μπάλα, στο κενό που άφησα, θα έλεγα, η απόφασή μου ήταν να χτυπηθεί το πέναλτι εδώ χαμηλά. Ήταν η σίγουρη μου πλευρά, δίνοντας στην μπάλα την κατάλληλη δύναμη, χωρίς να την δώσω κάποιο ύψος που θα δώσει το δικαίωμα στο τερματοφύλακα να πεταχτεί. Η γωνία που είχα επιλέξει και ο τρόπος που θα το χτύπαγα ήταν πλέον να σιγουρέψω και όχι να ρισκάρω, γιατί εντάξει υπήρχαν πολλοί τρόποι που χτύπαγα τα πέναλτι, αλλά στην κρισιμότητα που βρισκόμουν για άλλα πράγματα τα οποία μπορεί και να στερούσαν αυτή την πρόκριση από την εθνική ομάδα. Από ό,τι θυμάμαι, πολλοί που ήταν στο γήπεδο μου είχαν πει ότι το μισό γήπεδο έχει γυρίσει πλάτες προς το γήπεδο, γιατί δεν άντυχε αυτή τη στιγμή. Φυσικά με το που αυτοί που βλέπαν είδαν την μπάλα στα δίχτυα, τότε πραγματικά έγινε ένας χαμός, ήταν αξέχαστη στιγμή, με μεγάλη ευθύνη, έτσι, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ κρίσιμη. Και δεν σας κρύβω ότι μετά από αυτό το πέναλτι για μία εβδομάδα δεν μπορούσα να ηρεμήσω σχετικά με το τι θα γινόταν, δηλαδή τι θα επακολουθούσε όσον αφορά την απώλεια αυτού του πέναλτι, αν τυχόν το έχανα.

0: άλλη. Κοιτάξτε, κοιτάξτε.
1: Περπατώντας σήμερα γύρω από το γήπεδο της Λεωφόρου, δεν μπορεί παρά να έρθεις αντιμέτωπος με την προοπτική της επερχόμενης κατεδάφισής του. Και αναρωτιέσαι πού θα βρίσκεται σε μια τέτοια στιγμή όλη η ανθρώπινη ενέργεια που άνθησε στο γήπεδο αυτά τα 90 περίπου χρόνια. Ποιος θα είναι ο ρόλος της? Βλέποντας το περίφημο ινομαγειρίο του Παναθηναϊκού ακριβώς απέναντι από το γήπεδο, αναλογίζεσαι πόσες πίκρες, αλλά και πόσες πολύ περισσότερες χαρές και θρίαμβοι έχουν συνοδευτεί εκεί μέσα από κρασί και μεζέ. Στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, που πιστεύουν ακόμη στα πνεύματα, όταν πρέπει να γκρεμιστεί ένα ιστορικό γήπεδο συνδεδεμένο με μνήμες, οι οπαδοί πάβουν στον αγωνιστικό χώρο ομοιώματα των ποδοσφαιρικών τους ειδόλων, ώστε κάποια μέρα, στο μέλλον, το γήπεδο να αναδυθεί και πάλι μέσα από τη γη. Θα μπορούσε και στο γήπεδο της Λεωφόρου να ισχύει κάτι παρόμοιο. Να βρέθηκαν κάποιοι που έθαψαν κρυφά, κάτω από το γήπεδο, τα ομοιώματα των ειδόλων τους. Και κάποια στιγμή, ύστερα από πολλά χρόνια, το γήπεδο να καταφέρει να αναδυθεί και πάλι, παίρνοντας τη θέση του πάρκινγκ ή του εμπορικού κέντρου που θα έχει στηθεί εντωμεταξύ στη θέση του.

0: όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
1: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
0: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
0: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
1: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
0: Από τις κοινότητες του κόσμου
1: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
2: Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.
3: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
2: Πρόσωπα, τόποι, εικόνες.
4: Παντού, πάντοτε ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Και από τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
2: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν.
5: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727. 934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Βαγγέλη Στολάκη από τη Μακεδονία της Κυριακής και να ετοιμάζει την κυρία Λαλιούτη από τα Νέα.
1: Σας ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα σας κύριε πρόεδρε. Χθες παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας και ζητήσατε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί μιλώντας για ένα συμβόλαιο τιμής. Ωστόσο η κυβέρνηση τονίζει ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κοστολογημένες και μιλούν για λεφτόδεντρα. Χθες μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για βροχή δισεκατομμυρίων και ανέφερε πως το μόνο που δεν έχει ακούσει από εσάς είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Θέλω να σας ρωτήσω κύριε πρόεδρε, πόσο κοστολογείται το πρόγραμμά σας, τι απαντάτε στη Νέα Δημοκρατία και γιατί θεωρείτε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα πετύχετε την πολιτική αλλαγή που θέτεται ως στόχο. Σας ευχαριστώ.
2: Καταρχάς, χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά και σίγουρα δεν έβρεξε δισεκατομμύρια. Εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη που σε ανάλογη παρουσία του ως αρχηγός αξιωματής αντιπολίτευσης το 2018 είχαμε ένα κατακλυσμό του ΝΟΕ σε επίπεδο δισεκατομμυρίων και υποσχέσεων που ποτέ δεν έγιναν πράξη. Εμείς όπως είδατε χθες καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά το κοινωνικό κράτος, αφορά μια νέα παραγωγική βάση, ανταγωνιστική, ανθεκτική, μια οικονομία που δεν στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται, και στο real estate. Μια οικονομία με περιφερειακή ανάπτυξη, μια οικονομία που δίνει χώρο σε παραγωγικές επενδύσεις, με φορολογικά κίνητρα, με ταχύτερες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων, με μια ολοκληρωμένη πολιτική για τον ενεργειακό κόστος, πολύ σημαντικός παράγοντας συντελεστής του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση. Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ανθεκτική οικονομία με εξωστρέφεια και με ανταγωνιστικότητα. Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες. Συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι ζωής.
3: This is WPSO 1500 in Nikopolitsi and WXYB 1520 in India Ropes.
4: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

καρδιά μου είχε αγαπήσει, Στράτους Διονυσίου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με το Στέλιο Καζατζίδη στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια στην Καρδιά.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή επιμελεί και παρουσιάζει ο Άγγελος Εγκελάδης. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

0: μικρή. Και εδώ στην εκπομπή λαϊκά τραγούδια η Μαρινέλα. Σταλιά σταλιά.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Ευάγγελος Περπινιάδης. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Ένα τραγούδι του Καλντάρα.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζου. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω, Αχάριστη.

ελληνικών 24. Από τον ελληνικών 24, ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μόρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taps Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: και σκλάβη.
1: Γιάννης Καλατζής, στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια». Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε με τον Σταμάτη Κόκοτα.

0: Ήταν ο Λάκης Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββου, είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Look inside.

0: This is WPSO 1500 in Pakrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων να σβήσει. Η φωνή των Ενίνων είναι η δική σας φωνή.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γιάννης Πουλοπούλου.

Γιάννη Πουλόπουλο, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόρεντα. Βαγγέλης Πρεπινιάδης, ανεβαίνω σκαλοπάτια.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε και απειώδης».
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Βίκυ Μοσχολιού, «Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι».

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Άννα Βύση.

Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση.

0: Gondo Deer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Σάββατο, είναι το Άπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ροδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Καναρίου.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω πλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω πλήγο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Τόλης Βοσκόπουλος, το χωρισμού η ώρα.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Ναι. Στέλιος Ρόκος, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Στην εκπομπή μας. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564 με την Μαριλένα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου, απορώ.

0: Κύριε Κατακουζινέ, αποκτήσατε ένα χαριτωμένο και υγιέστατο κοριτσάκι. Η γυναίκα σας το ονόμασε Κάθριν. Μόνο που τώρα είναι ταλαιπωρημένη, θα περιμένετε λίγο μέχρι να προετοιμάσω.
1: Ναι, παιδί μου.

έχω την τιμή και την χαρά να σας αναγγείλω ότι η κυρία μου έτεκεν ωραιότατον κοριτσάκι και το όνομα αυτού Κάθριν.

0: πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Ήττα των χριστιανοδημοκρατών από την αριστερά στο Βερολίνο και το ακροδεξιό AfD στο Μεκλεμβούργο. Καταστροφικό χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ο καγκελάριος Μέρτς. Ανέλαβε την ευθύνη, αλλά δεν παρετείται. Ανακοινώνονται τόσο της εβδομάδας οι παρεμβάσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ για τη στήριξη των πολιτών ενάντια στην ενεργειακή ακρίβεια. Ευρωπαϊκή παρέμβαση για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητά ο Πρωθυπουργός. Επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία στην ατζέντα Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναντήσεις με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών στο Σαν Φρανσίσκο πριν από τη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη ο 76χρονος που γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου 82χρονο για μία ξαπλώστρα στην πλάση της Βούλας. Κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης. Ελεύθερη 21 ετών φίλη του δράστη που ενεπλάκει στο συμβάν. Αποκαλύψεις του ΕΡΤ News για τον προφυλακισμένο για το θάνατο του Μαζονάκη, γιατρό του Κολονακίου. Η επιχείρηση εισαγωγής μηχανημάτων, τα σεμινάρια και η εξαγωγή τεχνογνωσίας για μείωση της βιολογικής ηλικίας κατά 8 χρόνια. Στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, τα διαφαινόμενα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο πιέζουν το CDU του καγκελάριου Μέρτς, καθώς ισχυρό προβάδισμα έχουν ακροδεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Η αμφισβήτηση προς τον ηγέτη των χριστιανοδημοκρατών μεγαλώνει. Η χώρα εισέρχεται σε εποχή πολιτικών αναταράξεων και αναμένονται εξελίξεις. Συνδεόμαστε αμέσως με τον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά για να μας ενημερώσεις, Γιώργο.
1: Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι μια διπλή ήττα που υπέστη σήμερα το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, στο κρατήδιο του Βερολίνου και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομερανία. Στο κρατήδιο του Βερολίνου η εικόνα που έχουμε είναι μια νίκη της αριστεράς, η οποία έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει το 25%, να ανέβει 13 μονάδες, την ώρα που το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, έχασε σχεδόν 10 μονάδες στο 19%. Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία είναι στο 16%, έχει άνοδο, αλλά όχι αυτή που παρατηρούμε και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην υπόλοιπη Ανατολική Γερμανία. Οι πράσινοι έχουν και αυτή μείωση στο 14%, οι σοσιαλδημοκράτες και αυτοί έχουν πτώσει στο 12%. Στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Εκεί είναι οι σοσιαλδημοκράτες οι οποίοι έδωσαν τη μάχη με το ακροδεξιό AfD, το οποίο είναι πρώτη δύναμη, βγήκε πρώτο κόμμα με 37,9% σύμφωνα με την εκτίμηση του αποτελέσματος που δίνει το πρώτο γερμανικό κανάλι, το ARD, ενώ το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέζικ είναι στο 35,7%. Ενδιαφέρον εδώ όμως έχει ότι η Σβέζικ με το S5 κατάφερε να καλύψει μια μεγάλη διαφορά που τη χώριζε από το πρώτο κόμμα, το AfD, και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και η επόμενη τοπική πρωθυπουργός, διότι το AfD δεν έχει κυβερνητικούς εταίρους, μόνο ότι είναι πρώτο κόμμα. Σημαντικό βέβαια εδώ για τις πολιτικές εξελίξεις και στο Βερολίνο είναι το ποσοστό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του CDU, το οποίο υπέστη μια μεγάλη ήττα, έχασε 8 μονάδες, παραπάνω από έναν στους δύο, και έπεσε στο 5%, ακριβώς στο όριο εκπροσώπησής του στο Κοινοβούλιο. Μια ενδεχόμενη αποτυχία να εκπροσωπηθεί στο Κοινοβούλιο θα ήταν μια ιστορική αποτυχία για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς. Είναι ακριβώς αυτό, επειδή είναι μια τιμωρητική ψήφος η οποία αθροίζεται στα αρνητικά αποτελέσματα για το κόμμα του καγκελάριου που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες στη Σαξονία Anhalt. Γι' αυτό και ο καγκελάριος λίγα λεπτά μετά το κλείσιμο της κάλπης βγήκε με μια δήλωση προς τους Γερμανούς, στην ουσία για να πει και να αναγνωρίσει τις δικές του ευθύνες για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα, αλλά να διαβεβαιώσει ότι ως καγκελάριος, από τη θέση του καγκελάριου, θα συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων, την οποία θεωρεί ότι είναι η απάντηση στα σημερινά προβλήματα της χώρας. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι είχαν τροφοδοτηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα σενάρια για αντικατάσταση του Μέρτς. Μετά από αυτή τη σημερινή δήλωση που έχει τη στήριξη και τη ηγεσία του κόμματός του, δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Και εδώ στο Earth News λοιπόν θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σχετικά με τις εκλογές στη Γερμανία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, που ακολουθεί, θα παρακολουθήσουμε την πρώτη αντίδραση του Γερμανού καγκελάριου. Ο Φρίντριχ Μέρτς ανέλαβε την ευθύνη, όπως είπαμε, για την βαριά εκλογική ήττα, όμως δήλωσε αποφασισμένος να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.
2: Η νίκη της αριστεράς Die Linke στις κρατηδιακές εκλογές του Βερολίνου και του ακροδεξιού AfD στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία εντείνει την πολιτική πίεση στους χριστιανοδημοκράτες του καγκελαρίου Μέρτς, που αναγνωρίζει την ιστορική ήττα και την ανάγκη αλλαγής.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Wir brauchen dazu Veränderungen. Veränderungen kosten Kraft.
2: Ο Γερμανός καγκελάριος αναλαμβάνει την ευθύνη, αλλά δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας και να δώσει τη μάχη των μεταρρυθμίσεων.
3: Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Die Reformen müssen kommen. Diese Reformen sind das Mittel gegen das autoritäre Gift, das mit der Faszination des Autoritären immer tiefer in unsere Gesellschaft eindringt. Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen, als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
2: Δίνοντας τέλος στη σενεριολογία περί παραίτησής του, ο Φρίντριχ Μέρτς έχει εξασφαλίσει για την ώρα τη στήριξη ή την ανοχή του κόμματός του, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις σε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό που δεν ευνοεί κατά ανάγκη τις επιλογές του.
0: Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η εξειδίκευση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ, ώστε να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση και να στηριχθούν οι πολίτες. Αναγκαία χαρακτηρίζει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η εξειδίκευση των παρεμβάσεων για την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια στα καύσιμα θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα. Την 1η Οκτωβρίου θα επανέλθει η επιβολή πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους εταιριών διανομής και κρατηρίων και θα ανακοινωθεί η κρατική ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης, η δηληστηριακή τιμή του οποίου έχει ήδη ξεπεράσει την αμόλυβδη. Αυξημένο κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης, η προκαταβολή του οποίου θα δοθεί στα τέλη του Δεκέμβρη.
4: Προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
2: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο στόχος που έχει τεθεί είναι να περιοριστεί κάτω από το 1,75 λεπτά, με συνδυασμό κρατικής επιδότησης και έκπτωσης από τα διηλιστήρια που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του πλαφών. Αν η διανομή του ξεκινούσε τώρα, η τιμή του προέκπτωσης θα ήταν 2,05 λεπτά, που σημαίνει ότι η συνολική έκπτωση θα ήταν 30 λεπτά. Όσο σχεδόν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
5: Δίδει όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην ελληνική οικογένεια, σε αυτό το καταναλωτικό αγαθό για να ζεσταθεί. Θεωρώ ότι είναι και πάλι πολλά τα χρήματα.
6: Αυτό που ανησυχώ πάρα πολύ είναι τι θα γίνει το χειμώνα, ειδικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο έχουμε και παιδιά.
2: Ήδη έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να δοθεί προσωρινή αναστολή των δημοσιονομικών περιορισμών για να ληφθούν επιπλέον μέτρα.
4: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
2: Το ζήτημα των αυξημένων τιμών της ενέργειας αναμένεται να μπει ψηλά στην ατζέντα της επόμενης συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Ήδη πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν συντονισμένη δράση, καθώς οι διεθνείς τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου θυμίζουν κινούμενη άμμο.
7: We will be speaking on a daily basis and monitoring it, and should the situation arise, we have done it in the past, we will reconvene by digital means.
2: Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να επαναλειτουργήσει μερικώς ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα δεχτεί νέα επίθεση.
0: Η Μαρίνα Δεμερτζιάν είναι μαζί μας στο στούντιο για να δούμε, Μαρίνα, ποια είναι τα σενάρια για τα επιδόματα πετρελαίου θέρμανσης και ποιοι υποφελούνται.
8: Καταρχάς, αυτό που έχει κλειδώσει είναι ότι τα εισοδηματικά όρια δεν θα αλλάξουν, θα είναι τα ίδια ακριβώς με πέρσι. Αυτό επίσης που έχει κλειδώσει είναι ότι θα αυξηθεί η βάση υπολογισμού και ότι θα υπάρξει μια μεγαλύτερη επιδότηση για αυτούς που θα επιλέξουν να θερμανθούν με ρεύμα, έτσι ώστε να απομακρυνθούν λίγο από τα ορυκτά καύσιμα, γιατί βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Εμείς έχουμε ετοιμάσει 4 παραδείγματα για διαφορετικά καύσιμα και διαφορετικές περιπτώσεις και γεωγραφικές περιοχές. Να ξεκινήσουμε με ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά στην Αθήνα, που πέρσι έλαβε έως 140 ευρώ για να ζεσταθεί με φυσικό αέριο, γιατί έχει σημασία και το καύσιμο που επιλέγεται. Τη φετινή περίοδο αναμένεται να λάβει 180 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω. Το δεύτερο παράδειγμα αφορά μια περιοχή με παραδοσιακά πολύ κρύο, τη Φλόρινα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Πέρσι είχε λάβει έως 620 ευρώ για να θερμανθεί με πετρέλαιο για το ίδιο καύσιμο. Φέτος αναμένεται να λάβει έως 760 ευρώ. Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί τώρα στα Καλάβρητα, μια περιοχή που πάλι έχει κρύο. Πέρσι είχε λάβει έως 320 ευρώ για να θερμανθεί με πετρέλαιο. Φέτος θα αυξηθεί, αναμένεται να αυξηθεί στα 410 ευρώ. Και τέλος πάμε να δούμε και ένα νησί στις Κυκλάδες που δεν έχουμε πολύ κρύο, έχουμε ωστόσο πολύ υψηλές τιμές καυσίμων. Πέρσι είχε λάβει έως 195 ευρώ για να θερμανθεί με ρεύμα.
9: Στη Σύρο λοιπόν βλέπουμε.
8: Στη Σύρο. Φέτος αναμένεται να λάβει έως...
10: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
11: Ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο σε πρατήρια με υπάλληλο και στα 2 ευρώ και 90 λεπτά στα self-service. Η αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 70 λεπτά στα πρατήρια με εξυπηρέτηση και στα 2 ευρώ και 24 λεπτά στα self-service.
12: Si calcola un aumento almeno per quanto riguarda la benzina di circa 700 euro l'anno.
11: Νέο ρεκόρ ετοιμάζονται να καταρρύψουν οι τιμές των καυσίμων στη Βρετανία, με το 1 λίτρο να απέχει πλέον μία ανάσα από τις 2 βρετανικές λίρες. Το γέμισμα ενός τυπικού ρεζερβουάρ 55 λίτρων δίζελ κοστίζει περίπου 125 ευρώ και 110 ευρώ για βενζίνη. Αύξηση 14 λεπτών από την αρχή του μήνα. Σε έκτακτα μέτρα στήριξης των πολιτών προχωρούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
13: Au Portugal, le gouvernement a choisi de baisser les taxes, l'ISP plus précisément, l'impôt sur les produits pétroliers et énergétiques. Aujourd'hui, cette baisse représente environ 23 centimes par litre. Même stratégie en Pologne, la TVA a été abaissée de 23 à 8%.
11: Ανάλογα μέτρα έχουν ήδη ανακοινώσει Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία.
0: Συνδεόμαστε με την ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Θωμαϊς, οι τιμές σε ντίζελ και αμόλυβδη έχουν εκτοξευτεί στη Γαλλία, κάτι που φαίνεται και από τη σύγκριση με τις περσινές τιμές.
14: Ναι, πάνω από 20% αύξηση σημειώθηκε μέσα σε ένα χρόνο όσον αφορά το ντίζελ, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό φυσικά χτυπάει τους αγρότες, την αγροτική οικονομία, τις μεταφορές φυσικά, και αρχίζει να αυξάνεται και περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Πάνω από τα 3 ευρώ φαίνεται να ξεπερνάει το ντίζελ τις επόμενες ημέρες. Το προειδοποίησε και η κυβέρνηση ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η κρίση. Αμόλυβδη είναι στο 2,22,95, 98 είναι 2,28 και αυτές αναμένονται οι κατηγορίες να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Ήδη υπογραμμίζω μια από τις πιο ακριβές βενζίνες στην Ευρώπη. Η γαλλική φυσικά η περισσότερη έχει πάρα πολλούς φόρους σε αυτό, μόνο που τα περιθώρια ελιγμού της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο χρηματοπιστωτικές αγορές αυτή τη στιγμή, σαν που περιμένουν την Γαλλία να αντιδράσει απέναντι σε αυτή την κρίση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι πρέπει να βρεθούν 54 δισεκατομμύρια οικονομίες, όταν τα περιθώρια ελιγμών είναι πάρα πολύ περιορισμένα.
0: Κύριε Θωμαής, τι αντίκτυπο έχει αυτό στους Γάλλους, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση της κοινωνικής δυσφορίας.
14: Ακριβώς, όπως είδαμε και στο βίντεο, και την Αγιλέκα επιστρέφουν, αναζωπηρώνεται αυτή η αγανάκτηση και έχουν δώσει ραντεβού στις 17 Οκτωβρίου εδώ στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθούν για την μεγάλη πίεση που δέχονται, πιστευτική πίεση. Υπογραμμίζω ότι θα είναι μία μέρα μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ίσως εκεί πέρα ανακοινωθούν ορισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να τα ανακοινώσουν και εδώ για να μειωθεί λίγο αυτή η πίεση από τα κίτρινα Αγιλέκα.
0: Θωμαίδα Παπαϊωάννα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, καθώς διεξάγεται τις επόμενες ημέρες η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Μελέτη στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νίκο, έχει μια σειρά κρίσιμων συναντήσεων με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley.
9: Ευρυδίκη, το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου γίνεται καθιερωμένη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όμως φέτος υπάρχει ιδιαίτερη στόχευση στο θέμα της οικονομίας των επενδύσεων και στο ζήτημα που κυριαρχεί βεβαίως στη διεθνή επικαιρότητα, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και των εξελίξεων που έχουμε στον κλάδο αυτό. Έτσι δεν μπορούσε να λείψει από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού η επίσκεψη στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς η Silicon Valley είναι το κέντρο αυτών των κοσμογονικών αλλαγών που γίνεται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το επόμενο διήμερο, Δευτέρα και Τρίτη, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και θα συναντηθεί με κορυφαία στελέχη της μεγάλης, του κολοσσού της Nvidia, της εταιρείας που παράγει τα chips που είναι απαραίτητα για ό,τι ηλεκτρονικό κυκλοφορεί και ό,τι ηλεκτρονικό βλέπουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, και βεβαίως τον κολοσσό στον τομέα αυτό, την Tesla. Επίσης θα συμμετάσχει σε ένα φόρουμ που οργανώνεται το Endeavor Greece και στο οποίο θα χαιρετήσει η αντικυβερνήτηση της Καλιφόρνια Ελένη Κουναλάκη και συμμετέχουν Έλληνες οι οποίοι διαπρέπουν στη Silicon Valley σε διάφορους τομείς. Επίσης το περίφημο Πανεπιστήμιο Stanford σε εκδήλωση που οργανώνεται από το Ινστιτούτο Hoover θα μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης, εκεί θα μιλήσει και η πρώην Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η κ. Κοντολίζα Ράις, με την οποία θα έχει και συνάντηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μετά από το Σαν Φρανσίσκο, την Τετάρτη θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί βεβαίως θα έχει την Πέμπτη την ομιλία του στον ΟΗΕ και τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, αλλά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης θα έχει και διμερείς συναντήσεις, αλλά και συναντήσεις με κορυφαίους παράγοντες μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μήνυμα που μεταφέρει η ελληνική πλευρά και ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, ότι υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα, ότι υπάρχουν πλεονάσματα, υπάρχει σταθερότητα, αποπληρώνεται σταδιακά το χρέος και επομένως τα ελληνικά ομόλογα θωρακίζονται σε αυτήν την περίοδο που υπάρχουν αναταράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι συγχρόνως υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας, υπάρχει επενδυτική περιβάλλον ασφαλές και σταθερό και υπάρχουν και φορολογικές ελαφρύνσεις βεβαίως για τις εταιρείες που επενδύουν στην Ελλάδα. Παράλληλο πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη θα έχει και ο Υπουργός Εξωτερικών Βρυδίκη, ο οποίος θα συμμετάσχει σε τριμερείς με την Αίγυπτο και την Συρία και θα έχει και επαφές με ομολόγους του πόλου. Επίσης και στην παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη και του κ. Γεωργιοπετίδη θα γίνει και εκδηλώσει στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο.
0: Νίκο Μελέτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Είναι οι πρώτες εκλογές στη διάρκεια του πολέμου, με εκατέρωθεν επιθέσεις και νεκρούς σε Ρωσία και Ουκρανία. Το κυβερνό κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν αναμένεται να επικρατήσει πανηγυρικά, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα.
15: Εκλογές εν μέσω πολέμου. Πρωτοφανείς εικόνες από τη Μόσχα με στήλες φωτιές και καπνού να καλύπτουν τον ουρανό, τη στιγμή που ακούγονται διαπεραστικοί ήχοι εκρήξεων. Η Ουκρανία έχει μόλις στοχεύσει διελιστήριο, μεταφέροντας το σκηνικό του πολέμου στην καρδιά της πόλης. Η Ρωσία καταγγέλει την μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει ποτέ το Κίεβο εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας, με περισσότερα από 400 ντρόουν, ανακοινώνοντας νεκρούς και τραυματίες. Πέραν των ενεργειακών υποδομών, επλήγησαν πολυόροφα κτίρια κατοικιών, ενώ διαταράχθηκε και η εναέρια κυκλοφορία.
16: И уже это где-то было около 4 часов по теплее. Выхожу с подъезда и сразу взрыв. Полетели стекла, крики, оры начались.
17: Επιθέσεις και από την πλευρά της Ρωσίας, στο Κραματόρσκ της Δυτικής Ουκρανίας, με κατοικίες να τυλίγονται στις φλόγες. Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, των πρώτων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις Χερσόνα σκοτώθηκε εκλογικός αξιωματούχος. Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για ανεπιτυχή προσπάθεια του Κιέβου να διαταράξει την εκλογική διαδικασία, την οποία αντιμετωπίζει ως μέσο επιβεβαίωσης της πολιτικής του στο μέτωπο. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, που υποστηρίζεται από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο της Δούμας.
0: Πριν κλείσουν οι κάλπες στη Ρωσία, η επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής είχε κάνει λόγο για εκατοντάδες κυβερνοεπιθέσεις με στόχο τη διαδικασία της ψηφοφορίας, Δημήτρη Δαλιάνη.
18: Και να ξεκινήσω λέγοντας πως η πρώτη εκτίμηση του αποτελέσματος, οι κάλπες έκλεισαν πριν από λίγο στις 9 ώρα Ελλάδος, δίνουν συντριπτική νίκη στο κυβερνών κόμμα με ποσοστό 49,4%. Περιμένουν τώρα την καταμέτρηση των ψήφων. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία όμως, η Ρωσία έκανε λόγο για ένα μπαράζ επιθέσεων κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα και υποδομές που είναι σχετικές με την εκλογική διαδικασία, στην online ψηφοφορία, αλλά κυβερνοεπιθέσεις καταγράφηκαν και συνολικά στις τηλεεπικοινωνίες της Ρωσίας. Παρά τις επιθέσεις, η επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής είπε πως η διαδικασία κύλησε ομαλά. Να πούμε πως είναι οι πρώτοι εκλογές από την αρχή του πολέμου, βέβαια υπό τον στενό έλεγχο του Κρεμλίνου. Να πούμε πως στις εκλογές είχαν αποκλειστεί όσα κόμματα είχαν αντιταχθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Δημήτρη Δαλιά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εντός Ελλάδος και πάλι, καθώς το Λασίθι της Κρήτης ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Χόνος, όπου επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Ιάσον Ταβλάς για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες, Ιάσονα.
19: Λοιπόν, να σας πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά αυτή την ώρα. Περίπου 10 χιλιόμετρα είναι το μέτωπο. Είχαμε μια αναζωοφύρωση που σημειώθηκε το βράδυ λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή της Μαγκασάς. Τώρα νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 και οι κάτοικοι όσοι βρίσκονταν στο Καρύδι, στο χωριό Καρύδι, κλήθηκαν να απομακρυνθούν πολιτικά προς τη Ζάκρο. Τώρα να σας πω ότι νέο μήνυμα, το 112 τέθηκε σε ισχύ για Κελάρια, Αδραβάστους, Κλεισίδη, Ζάκρο και Αζωκέραμο, με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Δηλαδή δεν ζητούν στους κατοίκους να φύγουν. Απλά σε επιθυμότητα να σας πω βέβαια ότι δεν είναι δασική φωτιά, είναι χορτολιβαντική. Απλά οι θάμοι, οι οποίοι είναι ξεροί, είναι πάρα πολλοί, δημιουργούν αυτή την κέντρο της αναζωοφυρώσεις. Στο μέτωπο επιχειρούν αυτήν την ώρα 46 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων κτημάτων της Τρίτης σε ΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Σιτίας και φυσικά την πολύτιμη συνδρομή των εθελοντών της περιοχής, κατήμας περιοχής.
0: Και θα παρακολουθούμε,
19: Δεν πετούν την αέρια μέσα την βράδυ. Νωρίτερα είχαμε τρία ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν. Η νύχτα αναμένεται δύσκολη, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία. Η φωτιά στη Μαγκασά και στους οικισμούς που βρίσκονται σε τη φυλακή είναι δύο δύσκολα σημεία τα οποία...
0: Και θα παρακολουθούμε εννοείται εδώ στο ΕΡΤ News την εξέλιξη της πυρκαγιάς στο Λασίθι. Άσου, να σε ευχαριστούμε πολύ. Ένας νεκρός ήταν το αποτέλεσμα άγριου καυγά δύο ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. 82χρονος υπέστη ανακοπή μετά από συμπλοκή με 76χρονο και την 21 ετών φίλη του. Ο 76χρονος συνελήφθη για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης, ενώ η 21 ετών γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη.
20: Τραγική κατάληξη είχε η άγρια συμπλοκή δύο ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα.
21: Γύρω σε 9 και τόσο ακούμε ουρλιαχτά. Τρέχουμε πίσω να δούμε τι σημαίνει και βλέπω μια γυναίκα και δύο άντρες να γίνεται χαμός, να τσακώνονται. Είχαν πέσει καμιά δεκαριά άτομα να τους χωρίσουν, ήταν τόσο η ένταση που ούτε 15 άτομα δεν μπορούσαν να τους χωρίσουν.
20: Ένας 82χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν 76χρονο και την 21χρονη φίλη του. Γρήγορα τα αίματα άναψαν, με τη λογομαχία να εξελίσσεται σε έντονο καυγά και ξυλοδαρμό.
1: Έχει πολλές διαθέσεις ξαπλώστρε, ειδικά εκείνη την ώρα.
3: Αυτό είναι και το όλο τραγικό της υπόθεσης. Δεν μπήκε κάποιος στον κόπο να πάρει 5 μέτρα, 2 ξαπλώστρες, 3, 4 όσες ήθελε και φτάσαν στο σημείο να σκοτωθούν για μια ξαπλώστρα.
20: Στην κάμερα του Earth News περιγράφει όσα συνέβησαν ο φίλος του 76χρονου ηλικιωμένου που συνόδευε τη νεαρή κοπέλα.
22: Τους είπα, παιδιά, προχωρήστε, πηγαίνετε, βγάλετε εισιτήρια, βρείτε ξαπλώστρες, αλλάζω. Πάω στο ταμείο να βγάλω εισιτήριο. Αυτοί είχαν προχωρήσει. Πηγαίνοντας προς τα κάτω, τους βλέπω με το αυτοκινητάκι της ακτής να πηγαίνουν προς τη μεριά του ιατρείου. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, τι γίνεται, πού είσαι. Λέει, είμαι στο ιατρείο. Διαπληκτήθηκα, λέει, με έναν παππού. Με χτύπησε ο παππούς, με πέταξε κάτω. Κάτω που ήμουν, συνέχισε να με χτυπάει.
20: Κατά τη συμπλοκή, ο 82χρονος κατέρευσε.
23: Αμέσως μετά τον διαπληκτισμό, ο 82χρονος υπέστη ανακοπή. Ενώ νοσοκόμα της ακτής βουλιαγμένης προσπάθησε να τον επαναφέρει με κάρπα και με τη χρήση απεινιδωτή.
24: Υπήρχε πάντως αυτόματος απεινιδωτής εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο τον πήρανε, διασώσεις έκαναν ανακοπή. Τον ανέταξαν μέσα στο συνοφόρο με τον δικό μας απεινιδωτή. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες στο ιατρών στο ΤΕΠ.
20: Ο 76χρονος συνελήφθη για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης, ενώ η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη.
0: Τίνει να γίνουν καθημερινή είδηση τα κρούσματα ανήλικης βίας. Μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά της Θεσσαλονίκης, χθες το βράδυ στα Βρυλίσια, ένας 14χρονος ξυλοκόπησε τόσο άσχημα ένα συνομιλικό του, που το παιδί κινδυνεύει να χάσει το ένα του νεφρό.
25: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Το νεαρό αγόρι έχει υποστεί βαρύτατη κάκωση στο νεφρό και οι θεράποντες γιατροί εκφράζουν έντονη ανησυχία καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθεί στο χειρουργείο για αφαίρεση του οργάνου.
26: Όταν ένα παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους. Το παιδί, αυτό που τώρα είναι στο νοσοκομείο, την κατάσταση αυτή, είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα. Και αυτό που έγινε ουσιαστικά είναι να πάει ο άλλος να τον βρει και να τον χτυπήσει εκεί πέρα.
27: Όλα έγιναν στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρησίου στα Βρυλίσια, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος δράστης πλησίασε το θύμα και άρχισε να τον χτυπά για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής σε όλο το σώμα, προκαλώντας του τραύμα στα πλευρά.
28: Ένα κοριτσάκι εδώ, λίγο πιο δίπλα, σε έναν δρόμο, έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε, λέει, για το φίλο της ότι εμπλέκτηκε σε φασαρία.
25: Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του δράστη και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με προφορική εντολή, η εισαγγελέα, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη. Ο 14χρονος δράστης παραδέχτηκε τις πράξεις του, δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη από το συμμαθητή του και τους γονείς του. Οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε και ο 13χρονος Ιρανός με καταγωγή από το Κουρδιστάν, ο οποίος πριν λίγες μέρες απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του, δύο αδέλφια από το Ιράκ, στην αυλή του σχολείου τους. Και οι τρεις ανήλικοι διαμένουν σε δομή φιλοξενίας της περιοχής.
29: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον Ιρακινό και τον αδερφό του, με αποτέλεσμα ο ανακριτής να διατάσει την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του δράστη.
30: Ο γιος μου επιμήνες ήταν θύμα μπούλινγκ, ρατσιστικών προσβολών και ξυλοδαρμών από το συνομήλικο Ιρακινό στη δομή προσφύγων και στο γυμνάσιο. Ήθελε να τον φοβερήσει ώστε να μην του επιτεθεί ξανά.
31: Έφερε στο σχολείο ένα μικρό μαχαίρι κουζίνας με το οποίο απείλησε τον άλλον ότι αν δεν τον αφήσει ήσυχο, έτσι την επόμενη φορά που θα τσακωθούν θα έχει και αυτό μαζί του και θα τον τραυματίσει.
25: Ο ανήλικος είχε αρπάξει το μαχαίρι από γειτονικό σούπερ μάρκετ και συνελήφθη αφού ακινητοποιήθηκε από περαστικούς.
32: Με το που μπαίνει στην πόρτα πίσω, το βγάζει στο χέρι το μαχαίρι πάλι και προχωράει. Και με το που το βλέπει, κάνει την κίνηση να το μαχαιρώσει και περνά το μαχαίρι από εδώ. Το πιτσιρικάδα τραβήθηκε πίσω το παιδί.
25: Στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης παρουσιάστηκαν με τους γονείς τους δύο ανήλικες που επιτέθηκαν έξω από το γυμνάσιο της περιοχής σε δύο κορίτσια 12 και 13 ετών το μεσημέρι της Παρασκευής, τραυματίζοντας το ένα που κατέληξε στο κέντρο υγείας Ευόσμου.
33: Καθώς έφευγα από το σχολείο, είδα 20 παιδιά να κρύβονται πίσω από ένα αυτοκίνητο. Έλεγα να έρχονται, κοιτάξτε.
25: Το θύμα αναγνώρισε τις δύο μαθήτριες που τις επιτέθηκαν, οι οποίες παραδέχτηκαν ότι χτύπησαν το κορίτσι στο πρόσωπο. Με προφορική εντολή, η εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες. Μόλις πριν λίγες μέρες είχαμε και τρίτο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην πόλη, καθώς δύο μαθητές λυκείου ξυλοκόπησαν και πέταξαν πέτρα σε 17χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο του στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
0: Μια άκρως επικερδή φάμπρικα με την εισαγωγή μηχανημάτων θεραπείας και αναζωογόνησης είχε στήσει ο γνωστός γιατρός του Κολονακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο προφυλακισμένος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρός διοργάνωνε σεμινάρια, συμμετείχε σε συνέδρια και πουλούσε τεχνογνωσία σε συναδέλφους του.
2: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το ΕΡΤ News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Ο 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.
4: This is the safest procedure I have come across. It is autologous stem cells, so it's your cells coming back to you. Perfect. So you cannot harm yourself. There's no allergic reactions to yourself. There's no allergic reactions. It's painless, it's easy, reproductive. You can do it one more time, more times. And to the best of my knowledge, if performed legi artis, there's no danger for the patient.
2: Τον Οκτώβριο του 2024 στη Βαλένθια της Ισπανίας ήταν μάλιστα ομιλητής σε συνέδριο για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, όπου παρουσίασε τις εφαρμογές του συστήματος. Και το 2025 στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα, συμμετείχε σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο όπου η παρουσίαση αφορούσε αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα για τη μείωση και αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας μέσω συνδυαστικών θεραπείων και αναγεννητικής. Ο ιατρός μάλιστα παρουσίαζε δικές του μελέτες, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία διαφάνεια την οποία εμφάνισε σε πελάτες και συναδέλφους του, ισχυριζόταν πως μερικά βλαστοκύτταρα για τη μείωση και αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας μέσω συνδυαστικών θεραπείων και αναγεννητικής. Ο ιατρός μάλιστα παρουσίαζε δικές του μελέτες, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία διαφάνεια την οποία

0: But this is something that has to do with calculating and composing markers coming from blood, coming from tissue.
1: Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες.
0: Harvest the stem cells from the peripheral blood. We can do it from the bone marrow as well, but we use the peripheral blood and use them in quality and quantity necessary to produce the best therapeutic result in our patients.
1: Στο Κολονάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις όπως διαφήμιζε βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν όπως αναγράφουν επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δίθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
2: Βροχή πέφτουν οι καταγγελίες για παράτυπες θεραπείες σε αμφίβολες επάρκειας κέντρα. Μία γυναίκα μίλησε στο Ερτ Νιούς για τα εγκάβματα που υπέστη όταν υποβλήθηκε σε θεραπεία αντιγύρανσης σε Ινστιτούτο Αισθητικής χωρίς τη συμμετοχή δερματολόγου.
3: Είδε το πρόσωπό της να παραμορφώνεται. Βαθιές ουλές, φλεγμονή και πρίξιμο στα μάγουλά της. Πρόκειται για άλλη μια γυναίκα που πλήρωσε ακριβά την απόφασή της να προβεί σε ενέσιμη θεραπεία αντιγύρανσης σε κέντρο αισθητικής.
4: Πήγα να κάνω ένα φρεσκάρισμα ουσιαστικά.
3: Δηλαδή?
4: Πεπτίδια και μεσοθεραπεία. Το πρόσωπό μου είχε γίνει κατακόκκινο, είχε τριστεί. Είχα ουλές και αμύχες. Ήταν το πρόσωπό μου σε άγρια κατάσταση. Να μην μπορώ να μιλήσω. Να μην μπορώ να κουνήσω το στόμα μου, να μην μπορώ να φάω. Ναι. Και μετά στο τέλος με απειλούσε κιόλας.
3: Όλα συνέβησαν σε μεγάλο Ινστιτούτο Αισθητικής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διαφήμιζε ελκυστικές θεραπείες όπως μπότοξ, υαλουρονικό και μεσοθεραπείες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας στο Ερτ Νιούς, το κέντρο αισθητικής άλλαξε 7 φορές ονομασία λόγω καταγγελιών και ακόμα και σήμερα λειτουργεί κανονικά με άλλη επωνυμία.
4: Κινήθηκα δικαστικά, αλλά δυστυχώς. Τίποτα. Ήταν διατεθειμένοι να δώσουν 20.000 ευρώ για να αποζημιώσουν τόσα θύματα.
3: Παράνομες ιατρικές πράξεις αισθητικής γίνονται σύμφωνα με καταγγελίες από μη γιατρούς σε νυχάδικα, κομμωτήρια, ακόμα και φυσικοθεραπευτήρια που μετατρέπονται σε αυτοσχέδια ιατρία. Γιατροί και επαγγελματίες υγείας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.
5: Μόνο τρεις ειδικότητες γιατρών μπορούν να κάνουν ενέσεις ελληνικού για αισθητικούς σκοπούς. Είναι η αισθητική, πλαστική και παρατοτική χειρουργία, οι δερματολόγοι και η γραφοπροσωπική χειρουργία, η γραφοχειρουργία. Μόνο αυτές οι ειδικότητες δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο να κάνουν ενέσεις υαλουρονικού οξέως για αισθητικούς λόγους. Υπάρχει το προεδρικό διάδρομα 85 του 2001 που λέει ρητός ότι όλες οι ιατρικές πράξεις πρέπει να γίνονται σε αδειοδοτημένους χώρους. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να γίνουν σε ιατρία, σε νοσοκομεία ή οπουδήποτε υπάρχει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο.
3: Από τη Δευτέρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ξεκινάει σταδιακά τους ελέγχους στα ιατρία που βρέθηκαν κόκκινα στην πλατφόρμα MedWatch μετά τη σάρωση από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Υγείας και για τα οποία υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες.
6: 231 κόκκινα βγήκανε στα 8.500. Είναι γιατροί και κέντρα αισθητικής προσθέτης. Για μήνες υπηρεσίες. Έχει. Όλα αυτά θα ελεγχθούν τώρα. Φυσικά πολλοί θα δυσαρεστηθούν. Κάποιοι να χάσουν οι βολοί τους.
3: Σε ένα μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου και θα μπορεί να κάνει καταγγελία.
2: Αλλάζουμε θέμα. Με συγκίνηση η οικογένεια Παπανδρέου, ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αλλά και απλοί πολίτες, είπαν το στερνό αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου. Με τρυφερότητα και νοσταλγία την αποχαιρέτησαν τα παιδιά και τα εγγόνια της, ενώ τα μέλη της οικογένειας πέρασαν από τον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο και άφησαν λουλούδια στη μνήμη του.
7: Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου στην πολιτική κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο. Οικογένεια, φίλοι...

0: Πολιτικοί συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου ήταν εκεί. Ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης, ο υπουργός εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος εκ μέρους της κυβέρνησης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ιστορικά στελέχη του Πασόκ, η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Ισίδωρο Κούβελο. Για την εμβληματική προσωπικότητα, τη μάνα Μαργαρίτα Παπανδρέου και την προσφορά της στο φεμινιστικό κίνημα, μίλησαν τα παιδιά της στον τελευταίο τους αποχαιρετισμό.
1: Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα.
2: Σε ακολουθούσε μια άσβεστη νεότητα που ξεκινούσε από το μυαλό σου και κατέληγε στην καρδιά σου. Και πόσες φορές όλοι μας, όλη η οικογένεια, δεν πηγαίναμε σε σένα για να ζητήσουμε πολιτικές διαφορές και προσωπικές συμβουλές. Ήσου μια γαλήνη στην φουρτούνα.
3: Μαμά, μας έμαθες να αγαπάμε, να αντέχουμε, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να στεκόμαστε δίπλα στους άλλους και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή.
0: Η κόρη του Γιώργου Παπανδρέου Μαργαρίτα είπε το δικό της αντίο περιγράφοντας προσωπικές του στιγμές. Με μικρές θύμησες, όπως είπε χαρακτηριστικά, μίλησε και ο Κωστής Κατσανέβας.
4: Δεν ήσουν η κλασική γιαγιά. Ήσουν μια γιαγιά που μας παρακινούσε να αμφισβητούμε, να αναρωτιόμαστε, να σκεφτόμαστε, να εξελισσόμαστε. Και πάνω απ' όλα να χορεύουμε.
5: Είχε το όνομα ενός λουλουδιού. Ενός λουλουδιού που στα δικά μου μάτια δεν έχασε ποτέ τα πέταλά του. Μόνο σήμερα, φεύγοντας, μοιάζει να μας χαρίζει μερικά.
0: Συγγραφέας, ακτιβίστρια, μια φωτεινή προσωπικότητα που δεν έμεινε στη σκιά του σπουδαίου συζύγου της Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο οι δρόμοι τους χώρισαν το 1989. Με τη δική της περπατησιά, στην πρώτη σειρά του αγώνα και της διεκδίκησης, άνοιξε το δρόμο για το ελληνικό γυναικείο κίνημα. Εκ μέρους του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη, επικίδιο εκφώνησε η Άννα Διαμαντοπούλου.
6: Άφησε τη σφραγίδα της στη μεγάλη αλλαγή. Στη μεγαλύτερη αλλαγή που έγινε από ίδρυση του ελληνικού κράτους για τις γυναίκες στη χώρα μας.
7: Ό,τι έγινε σε αυτή τη χώρα για την απελευθέρωση της γυναίκας οφείλεται στη Μαργαρίτα Παπανδρέου.
8: Παρότι ξένη, όπως πολλοί την αποκάλυψαν, αγωνίστηκε για τις μητέρες μας, για τις γιαγιάδες μας, αγωνίστηκε για μας.
0: Από τα συλληπιτήρια μηνύματα ξεχωρίζουν εκείνο του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ. Μετά την κηδεία, η οικογένεια άφησε λουλούδια στο μνήμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Στη Ριτσόνα θα γίνει αποτέφρωσή της, ενώ ο επίλογος θα γραφτεί στη θάλασσα του Αιγαίου που τόσο αγαπούσε. Ο τελευταίος χορός, όπως τον περιέγραψε ο Νίκος Παπανδρέου.
9: Πειρά κατά της αντιπολίτευσης για τη στάση της στη συνταγματική αναθεώρηση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόσφατη οικονομική αναβάθμιση της χώρας και σημείωσε τη δικαίωση των ελληνικών θέσεων για το μεταναστευτικό.
10: Την αντιπολίτευση βάζει εκ νέου στο κάδρο της κριτικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη στάση των κομμάτων στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, σχολιάζοντας στην κυριακάτικη ανάρτησή του πως οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν.
11: Η αντιπολίτευση έχει προφανώς κάθε δικαίωμα να καταθέτει τις δικές της προτάσεις.
12: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, Ιστοκλήγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, Ισο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, Ισο Clifford.
10: Και πρόσφατα στη Θέουτα.
11: Όταν ένα κράτος μέλος δέχεται τέτοια πίεση στα σύνορά του, δεν υπερασπίζεται μόνο τα δικά του σύνορα, υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά σύνορα και η Ευρώπη οφείλει να έχει έτοιμη κοινή απάντηση.
10: Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη πως μέσα του νέου αναπτυξιακού νόμου έχουν εγκριθεί 928 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
9: Αντιδράσεις προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού με την αντιπολίτευση να αμφισβητεί την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την πορεία της οικονομίας. Τα κόμματα βάζουν στο επίκεντρο της κριτικής τους δείκτες που παρέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μισθούς, αγοραστική δύναμη και ενεργειακό κόστος.
13: Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η Χαριλάο Τρικούπη αμφισβητεί την κυβερνητική εικόνα για την οικονομία, υποστηρίζοντας ότι οι αναβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης που επικαλείται ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του δεν αναιρούν τα αρνητικά στοιχεία της Eurostat, ειδικά στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη.
14: Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν συγκλίνει, αλλά αποκλίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών.
13: Άμεσες παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των πολιτών χωρίς ευρωπαϊκή άδεια ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα.
15: Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να πετάει την μπάλα στην εξέδρα μετά περί παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να κάνει το αυτονόητο να βάλει πλαφόν στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής, να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
13: Κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
15: Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, τότε όσα δίθεν μέτρα και αν εξαγγείλει, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες.
16: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομία και ταυτόχρονα ανακοινώνει νέα μέτρα για να μπορέσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν το κόστος της καθημερινότητας που αυτός εκτείναξε για να χτίσει υπερπλεώνασμα υπέρ των ολιγαρχών.
17: Η χώρα που παρουσιάζεται κάθε Κυριακή είναι ίδια με αυτή που ζουν οι Έλληνες και όλα αυτά τα δίθεν μέτρα της εξίσου δίθεν για
18: εκτός της αγωτικότητας που αποφεύγει τα προβλήματα και αδυνατεί γιατί δεν νοιάζεται ούτε θέλει να δώσει λύσεις. Προσπαθεί να ξεγελάσει την κοινωνία με ανέξοδες και ανεδαφικές κυριακάτικες αναρτήσεις.
9: Έχει καταγραφεί και σε φωτογραφίες ντοκουμέντο.
19: Ένας κάτοικος της περιοχής λοιπόν τον είδε λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί να βάζει φωτιά σε ξερόχορτα. Τον βλέπουμε εδώ και ειδοποίησε την πυροσβεστική που έσβησε γρήγορα τη φωτιά που πρόλαβε και έκαψε μικρή έκταση. Διαπιστώθηκε λοιπόν πως ο άνδρας που έβαλε την πυρκαγιά με αναπτήρα είναι ένας 25χρονος από την Αφρική, από την Ερυθρέα συγκεκριμένα, που ομολόγησε στο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος ότι το έκανε επειδή, όπως ισχυρίστηκε, του αρέσει να βλέπει τα πυροσβεστικά οχήματα και τους πυροσβέστες που επιχειρούν. Μάλιστα είπε ότι είχε βάλει και άλλες δύο φωτιές σε Κυψέλη και Γαλάτσι. Πήγαν εκεί οι πυροσβέστες στα σημεία που υπέδειξε, αλλά δεν βρήκαν υπολείμματα πυρκαγιάς. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Να πω κλείνοντας ότι από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν γίνει 40 επαυτοφόρος συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση.
9: Νίκο Κουντούρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κύκλωμα λαθρέου καπνού για. Κύκλωμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λαθρέου καπνού για αναργυλές στη Θεσσαλονίκη εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Οι ελεγκτές μπήκαν σε καφέ μπαρ στο κέντρο της πόλης και εκεί βρήκαν κρυμμένο τον καπνό. Ο Στέλιος Νικητόπουλος έχει το ρεπορτάζ, Στέλιο.
20: Τα στελέχη των δυνάμεων ελέγχου οικονομικών συναλλαγών της ΑΔΕ, γνωστών ως ΔΕΟΣ, είχαν την πληροφορία ότι σε ένα καφέ μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οι ναργυλέδες δεν είχαν καθαρό.
21: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
9: Στη δημόσια στο ζήτημα που προκλήθηκε.
1: Όταν ο συνεργάτης του, ράπερ Μάκλιμορ, στις αρχές του μήνα εμφανίστηκε στη συναυλία του εκφράζοντας φιλοπαλαιστινιακές απόψεις. Ως τώρα ο Σίραν περιοριζόταν να λέει ότι δεν θα συρθεί στη δημόσια συζήτηση για το Παλαιστινιακό.
2: But this is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
1: Ο Σίραν δέχτηκε σφοδρή κριτική μετά τον αποκλεισμό του Μάκλιμορ από την περιοδία, έπειτα από παρέμβαση του εβραϊκής καταγωγής ιδιοκτήτη του σταδίου και συναυλιακού χώρου, Ρόμπερτ Κράφτ.
22: I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
23: All of Sheeran's remaining supporting acts quit in solidarity, and today's concert in Philadelphia was met with demonstrators outside the stadium.
24: Tickets to get into this venue were upwards of $150 as the starting price. Tonight, though, you could get a ticket for just $50, as a lot of people were trying to resell their ticket.
1: Οι υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδίας του Σίραν περιλαμβάνουν συναυλίες σε όλη τη Βόρεια και Νότια Αμερική.
25: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πέμπτη αγωνιστική στη Super League με το Πανετολικό να υποδέχεται αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Το σκόρ είναι 0-2 στο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 1-0 της Καλαμάτας. Ο Όφη ισόπαλο στην έδρα του 2-2 κοντά στον Αστέρα με εντυπωσιακό γκολ του Νίκο Αθανασίου στην εκπνοή του αγώνα. Με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς, η ΑΕΚ πήρε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της, επικρατώντας 2-1 στο Βόλο. Στη Λιβαδιά, ο Μανώλης Άλιακας λύτρωσε τον Ολυμπιακό με τον νικητήριο γκολ που σημείωσε στο 92.
17: Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 στο 33 ο Τιτέι την καταμέτωπον επίθεση. Ο Έλληνας διεθνής στράικερ ξεφεύγει από τέσσερις αντιπάλους, σφραγίζει την νίκη για το τριφύλι, το αφιερώνει τον γκολ στον Γρηγόρη Παπαβασιλείου. Βόλος ΑΕΚ 1-2 στο 59 ο ρέφερι Πολυχρόνης σφυρίζει πέναλτι του Κάρια στον Γιώβιτς. Εντονότατα τις διαμαρτυρίες από τους βολιώτες για την υπόδειξη του πέναλτι και γενικότερα για την διαιτησία του Πολυχρόνη. Από την άσπρη βούλα ο Σέρβος Γκολεαδόρ δίνει στην Ένωση την πρωτοπορία στο σκορ στη συνάντηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στο 85 και μετά το φάουλ των Λάμπρου η μπάλα από τον Μίγα θα φτάσει στον Χαραδαμπόγλου που με διπλή προσπάθεια θα φέρει το παιχνίδι και πάλι σε ισορροπία. Όμως ο Γιώβης δεν έχει πει την τελευταία του λέξη και στο 88 με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά από τη σέντρα του Ζωάο Μάριο θα προσυπογράψει το πρώτο φετινό εκτός έδρας τρίποντο για την Ένωση. Στις καθυστερήσεις κόκκινη για τον Μίγα για χτύπημα στον πύλιο. Αποβολή και για τον Μεντίλ λίγο αργότερα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Απόδραση για τους Πειραιώτες από το Λάμπρος Κατσόνη στο φινάλε. Στο 92 ο Ζέλσον αφήνει για τον Φρόιλερ που σκάβει την μπάλα. Ο Σάλιακας με καρφωτή κεφαλιά ουσιαστικά με μπάζερ μπίτερ ξεκλειδώνει την άμυνα των Βιωτών. Χαρίζει το αμφωτικό εκτός έδρας τρίποντο για τους Ερυθρόλευκους. Λύτρωση και για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ που ξεσπά. Όφι Αστέρας Άκτορ 2-2 στο 18 Αποστολάκης βάζει σε θέση οδηγού το σύνορο του Χρήστου Κόντι στο Παγκρίτιο στάδιο. Στο 24 το γύρισμα από τον Μέντεθ, ο Μακέντα θέτει και πάλι το μάστο Ηράκλειο σε ίση βάση. Στο 50 ο Μπαρτόλο θα αποφύγει τρεις ομιλίτες αντιπάλους, ο Κοστούλας πάνω στη γραμμή θα στείλει την μπάλα πάνω στον Χρήστο Γιώργο, αποδέχτησε και του δίνει την πρωτοπορία στο σκόρ στους Αρκάδες. Όμως στην τελευταία φάση ο Αθανασίου με ένα γκολ πραγματικά χαρμαϊδέστε θα διαμορφώσει την τελική ισοπαλία.
25: Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών ολοκλήρωσε την καλή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ιταλία μετά την ήττα της με 3-2 από τη Φιλανδία στην φάση των 16. Οι διεθνείς του Κώστα Χριστοφιδέλη έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια να πάρουν την πρόκριση για τα προημιτελικά, αλλά λήγησαν στο tie break. Πρώτο σκόρ με 20 πόντους ήταν ο Άγγελος Μάρκου, ο οποίος όμως έκανε κομβικά λάθη στο φινάλε του τέταρτου σετ. Στο tie break οι δύο ομάδες διεκδικούσαν επί ίσης όρης τη νίκη με το σκόρ στο 10-10. Λάθη και κακές επιλογές από την ελληνική ομάδα επέτρεψαν στους Φιλανδούς να κερδίσουν με 15-13. Ο Βουλκίδης τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, ενώ από 12 είχαν οι Θανάσης Πρωτοψάλτης και Αλέξανδρος Ράπτης. Η αναμέτρηση είχε διάρκεια 146 λεπτά. Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Η Manchester City συνεχίζει αίτητη στην Premier League μετά την νίκη της με 5-3 επί της Sunderland. Διπλό της Liverpool 1-0 στην έδρα της Bournemouth. Ερυθρόλευκη κυριαρχία στο ντέρμπι της Μαδρίτης με την Ατλέτικο να επικρατεί 2-1 της Real.
3: 5 στα 5 για τη City του Μαρέσκα και 5 γκολ σε βάρος της Sunderland. Ο Φερνάντες ευνηδίασε τον Ρόεφς ανοίγοντας το σκορ στο 9. Ο Λεφή κάθετη πάσα ισοφάρισε ο Μπρόμπεϊ στο 12. 2-1 ο Σερκή στο 29. 2-2 ο Μπρόμπεϊ στο 33. 3-2 ο Σεμένιο στο 43. Και 14 λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης ανέβασε τον δείκτη στο 4-2 για τους Citizens. Στο 59, 4-3 με hat-trick ο Μπρόμπεϊ, αλλά την τελική υπογραφή 5-3 την έβαλε ο Χόλαντ στο 81. Με τον γκολ στη Sunderland πέτυχε να έχει σκοράρει σε βάρος όλων των ομάδων. 25 στις 25 που έχει αντιμετωπίσει στην Premier. Ο δεύτερος που το κατάφερε μετά τις 32 στις 32 του Kane. Δεύτερη νίκη για τη Liverpool. Το 1-0 στην έδρα της Bournemouth διαμόρφωσε ο Ίσακ με το τρίτο του γκολ φέτος. Στο δυτικό Λονδίνο, Fulham Manchester United. Ο Μπάσεϊ των Ουραγών Γηπεδούχων πήρε την μπάλα από τον Κούνια. Νικήθηκε από τον Λάμενς, όμως ο Λισάντρο Μαρτίνες δεν είχε καλή αντίδραση και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Αμυντικός, ο Άφεν Γκρούμπερ έβαλε το πόδι του και στη φάση της ισοφάρισης το 89 έπειτα από το σουτ του Κούνια. Η Ατλέτικο αφεντικός στη Μαδρίτη νίκησε 2-1 τη συμβολή της Αρεάλ και της άρπαξε τη δεύτερη θέση. Το πέναλτι αποβολή του Χάουσεν έπαιξε το ρόλο του. Ο Γκριμάλτο το 1-0 στο 53 και μόλις 6 λεπτά αργότερα ο Ντέιβιτ έβαλε και το δεύτερο γκολ των Ροχιμπλάνκος. Στο 89 μείωσε ο Ρούντιγκερ. Στην Ιταλία φόρος τιμής για την απώλεια του Σάντρο Ματσόλα. Η Κόμο του Δουβίκα, ο οποίος αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, φρέναρε στο Φροζινόνε. 1-0 ο καλός στο 14. Οι Τζιαλατζούρι έβαλαν και δεύτερο τέρμα με τον Φερνάντζες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, υποχρεώντας την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League στην πρώτη της ήττα. Στο Αρτέμιο Φράγκη 1-1 η Φιωρεντίνα με την Νάπολη. Κόρνερ στο 23, τεράστιο κενό στο χώρο του πέναλτι και οι Παρθενοπαίοι προηγήθηκαν με τον Γκίλμουρ. Στο 51 ο Χιμένεθ δοκίμασε από μακριά κόντρα στον Μαρίν, τελικό 1-1, άβολο και για τους δύο.
25: Την 7η νίκη της ΑΕΣΑΙΘΜΑ παιχνίδια στην Ισπανία πέτυχε η σαρωτική Μπαρτσελόνα που επιβλήθηκε 3-1 στην έδρα της Σεβίλης με χατ-τρικ του Ραφίνια. Στο ιταλικό ντερμπί κορυφής, Ρώμα και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Στη Γερμανία η Ντόρτμουντ ανέβηκε στην κορυφή της Μπουντεσλίγκα μετά την νίκη της με 1-0 επί της Στουτγκάρδης. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στα παιχνίδια της Μπορούσια μετά την περιπέτεια υγείας που είχε και έδειξε πανέτοιμος για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος.
3: Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα πέρασε με 3-1 από την έδρα της Σεβίλης και έκανε το 7 στα 7 στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 19 με κεφαλιά του Γιουσούφ Φανά, όμως μόλις 3 λεπτά αργότερα ο Ραφίνια ισοφάρισε σε 1-1. Ο Βραζιλιάνος ολοκλήρωσε το hat-trick στο δεύτερο μέρος, κάνοντας το 2-1 με κεφαλιά στο 52 επί τα ποσέντρα του Λαμίν Γιαμάλ και το τελικό 3-1 στο 69 ξανά από ασίστ του Γιαμάλ. Ο Ραφίνια έφτασε έτσι στα 12 γκολ σε 7 αγώνες της Λα Λίγκα. Εντυπωσιακή η Θέλτα που συνέδριψε 5-0 τη Σαντατέρ και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ούγκου Γκονζάλες άνοιξε το σκόρ με πέναλτι στο 32. Ο Μωρίμπα έκανε το 2-0 στο 43 με σούτ έξω από την περιοχή και ο Ρωμάν ανέβασε το δίκτυο του σκόρ στο 3-0 στο 69. Τον τρίαμβο ολοκλήρωσε ο Παύλο Ντουράν με 2 γκολ, αρχικά στο 78 και στη συνέχεια στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Στην Ιταλία και στη σκιά της μεγάλης απώλειας του Σάντρο Ματσόλα, Ρώμα και Ίντερ προσέφεραν ένα χορταστικό 2-2 στο Ολυμπικό. Ο Μανούκο έβαλε μπροστά τη Ρώμα μόλις το 6ο λεπτό. Ο ίδιος διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 37. Ίντερ όμως αντέδρασε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να μειώνει σε 2-1 στο 46 από πάσα του Μάρκους Τουράμ. Ο Αργεντινός τύψε ξανά στο 79 διαμορφώντας έτσι το τελικό 2-2. Τέλος στη Γερμανία η Ντόρτμουντ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Στουτγκάρδης επικρατώντας με 1-0.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα χαμένα.
1: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yeah. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome

0: Welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. 1, 2, 3

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Brussels. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Πρίλου. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

0: 2-1 και δίνει τους πολύτιμους 3 πόντους. Η πρώτη εκτός έδρας για την νίκη για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 728-6900.

Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρουφίν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο

0: φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερες και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

να το κάνει και στον Ολυμπιακό και γι' αυτό γίνεται κουβέντα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: έκανε ένα μεγάλο rotation ο Κόντης σε σχέση με το παιχνίδι, δηλαδή κόντρα στο...
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: πρωταθλήματα. Θα δούμε και τον Κούτσια για παράδειγμα σήμερα.
1: Το καλύτερο από όλες
0: τις ευχές με την Ελπίδων.
1: Ο Τασιάνης που έβγαλε σήμερα την εθνική ομάδα των Ελπίδων την αποστολή.

μια σειρά. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

WPBC, WPSO 1500 in New Patrici, and WXYB 5020 in India Rockbridge. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

κοντά σου κι ας έχει βάσανα. Κάστε μαζί με τώρα και τα παιδιά μου, και το Θάλης και ο Γιάννης, να τα γυρίσουμε μαζί και να χορέψουμε.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Χόρεψε τους. Εψυχρό θα σε καθαρίσουνε. Για σε πώς θα καταλάβει.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την τηλεόραση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χορό.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creekwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creekwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creekwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creekwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creekwater Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου. Λίγο σε γνώριζα.

0: η μέρα μας, η πρώτη ώρα μου.
1: Largo Glass, 1765, γρήγορο Largo Road, ίσο γρήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rupees. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Άγγελο Σαγκράτου στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη

0: Ευχαριστώ.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες. Με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.